0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μην κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, κάντε καλύτερα ζωή σας το ποδήλατο. Το ποδήλατο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης στις 21 Μαΐου του 1819 σαν σήμερα. Δηλαδή έχει μακρά ιστορία. Μακρά ιστορία έχει και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 σαν σήμερα. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου δεν έχει μακρά ιστορία, είναι νέα η κοπέλα. Αλλά έγραψε ιστορία, αφού σαν σήμερα το 2005 κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι My Number One. Το δικό της Number One στα charts είχε και η Adele το 2011 σαν σήμερα. Ήταν το Rolling in the Deep.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ, the hits only station.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Είναι το Internet Report στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε, το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Number one hit music station, Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Sexy Radio DJ.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion. 80.6. Ιωάννινα DJ.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Τώρα ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, η Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000, η ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία και η Παγκόσμια ημέρα πολιτιστικής ποικιλομορφίας για το διάλογο και την ανάπτυξη. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, στη διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης. Απομακρύνθηκαν μητέρα και γιος. 7 οχήματα και 20 πυροσβέστες στο σημείο. Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος φέρνουν νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για μια σωστή απάντηση, δήλωσε ο Τραμπ, κάθετα αντίθετος με την πρόταση ο Νετανιάχου. Στο μεταξύ, η Τεχεράνη επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους στα στενά του ορμούς. Η νέα Επιτροπή Ελέγχου της χώρας ζητά συντονισμό για όσους θέλουν να περάσουν τα στενά. Χαμός έχει γίνει με το στολίσκο για τη Γάζα. Διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς το Ισραήλ για τους Έλληνες ακτιβιστές που συμμετέχουν. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί σήμερα στο λιμάνι του Ασντότ, όπου θα μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες που έχουν συλληφθεί. Στο μεταξύ, Σάλο έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, στο οποίο οι ακτιβιστές απεικονίζονται γονατιστοί και δεμένοι πιστάγκονα. Για ταπεινωτική μεταχείριση και ανάρμοστη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού έκανε λόγο η Ευρωπαία Επίτροπος Καγιά Κάλας. Στο κρανίο τα πήρε και η Τζόρτζια Μελόνι, προαναγγέλλοντας πως θα καλέσει τον πρέσβη του Ισραήλ για εξηγήσεις. Το ίδιο έκανε και η Γαλλία. Ιδιαίτερα επικίνδυνο το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Η Ουκρανία θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη, δήλωσε ο Υπουργός Νίκος Δένδιας. Καλό ρίζικο. Το νέο της κόμμα ανακοινώνει σήμερα από τη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού. Στον εμβληματικό ρόλο που τον ανέδειξε επιστρέφει ο Άρνοντ Σφάτζενέγκερ. Ο βετεράνος Σταρ θα πρωταγωνιστήσει στο sequel της ταινίας «Κόναν ο Βάρβαρος», που θα κυκλοφορήσει το 2027. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Λίγες συννεφιές με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και θερμοκρασίες 28 βαθμούς. Βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι αύριο, με έως 27 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σα. 7 λεπτά μετά τι 7 breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργων και ο Γιώργος Καλάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Παναγία μου, άνεμη μεταβλητή 4 από 4, θερμοκρασία στους 27 Κελσίου. Νεφώσει με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 26. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 16, Κηφισιά 13, Πειραιάς 16, Θεσσαλονίκη 16, Μονακό 15, Λονδίνο 13, Ρώμη 14, Παρίσι 11, Κύπρος 13, Μαδρίτη 19, Κάιρο 19, Ντουμπάι 29, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 69-31-952-952.
8: Έχουμε και θέματα σήμερα. Λοιπόν, θα σας πω πώς θα φτιάξετε ένα σάντουιτς και θα φαίνεται λες και είναι από επαγγελματία.
9: Ωραίο, ενδιαφέρον.
8: Πού είναι αυτός? Παιδιά, τι γίνεται στο κουκάκι?
9: Α, τι γίνεται?
8: Τα λεφτά μυρίζουν αυθαλήνη εκεί. Α, εν τω μεταξύ, είναι μεγάλη γιορτή. Κωνσταντίνου και Ελένη, χρόνια πολλά. Ελένη, χρόνια πολλά.
9: Ευχαριστώ.
8: Χρόνια πολλά σε όσοι και όσοι εορτάζουν σήμερα. Μπορώ να πω την άποψή μου.
9: Βεβαίως.
8: Είναι μεγάλη αηδία αυτό.
9: Γιατί?
8: Γιατί μοιράζεστε τη γιορτή σας με ένα κάποιο Κωνσταντίνο? Δεν το κατάλαβα. Ήταν του Κωνσταντίνου και της Κωνσταντίνας, το καταλαβαίνω.
9: Ναι, ναι, ναι.
8: Κωνσταντίνου και Ελένης, για ποιο λόγο να μοιράζεστε τη γιορτή σου?
9: Έτσι, ντουέτο πάμε.
8: Για ποιο λόγο?
9: Γιατί είναι της μόδας.
8: Άντε ρε, είναι της μόδας. Αυτό πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Okay. Να διαχωρίσετε να είναι της Αγίας Ελένης σήμερα και του Αγίου Κωνσταντίνου κάποια άλλη μέρα.
9: Ωραία ιδέα.
8: Δεν είναι?
9: Ναι, ναι.
8: Δεν το έχει σκεφτεί κανείς.
9: Κανείς.
8: Ευχαριστώ.

0: Παρακαλώ, πώς είμαστε από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισού από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, αλλά και η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό. Κίνηση έχει και η άνοδος της Αρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της λεωφόρου Γαλατσίου στο ύψος της Βέικου. Επίσης η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως τον Καρέα. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε χθες?
1: Εγώ χθες βγήκα για φαγητό, γιατί σήμερα θα γίνεται χαμούλης.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι, πέρασε.
0: Ναι, αλλά δεν γιορτάζεις. Χθες, σήμερα γιορτάζεις.
1: Δεν πειράζει, πέρασε το 12 όμως. Ήμουνα έξω μετά και μετά τις 12. Μην βλέπεις που είμαι φρέσκια.
0: Φρέσκια.
1: Ναι, ούκλα, ούκλα. Έχω κάνει και τις μεσοθεραπείες μου με αυτόν.
0: Τι είναι η μεσοθεραπεία?
1: Α, είναι φανταστικό, είναι ενέσιμο σε όλο το πρόσωπο.
0: Ενέσεις?
1: Φανταστικό.
0: Χριστέ μου.
2: Με το αίμα σου, βέβαια.
1: Με το αίμα και βιταμίνες.
0: Δεν πάτε καλά. Και δεν πονάτε, μου σε τρυπάνε.
1: Πονάει, δεν πειράζει.
0: Απαπα.
1: Μια φορά είναι αυτό.
2: Μια φορά, Μιχάλη, δεν είναι.
0: Κάθε πότε?
1: Κάθε εξάμηνο.
2: Αχού. Κάθε εξάμηνο και εσύ.
0: Θα σου τρυπάνε τη μάπα κάθε δύο φορές το χρόνο.
1: Φανταστικό και λάμπεις.
0: Άντε καλέ.
1: Ναι, και σ' ακούνε και τα κορίτσια στο χοπί που κάνω τη μεσοθεραπεία. Τα ακούνε, είναι φανς.
0: Άσχετο. Εντάξει, ναι, ωραία, να πεις καλημέρα στα κορίτσια. Εσύ τι έκανε?
2: Δεν έκανε απολύτως τίποτα, τους συγχαίρουμε όλους.
0: Αρχίζεις και πλησιάζεις προς τη θέση μου. Που κι εγώ συγχαίρω μόνος.
2: Βασικά έκανα κάτι βεντούζες, να κοίτα.
0: Τι βεντούζες? Αχ, γιατί?
2: Βεντούζες, Μιχάλη μου, γιατί εγώ τι ήθελα να κάνω βεντούζες.
0: Αυτά είναι σίξτης που κάνεις.
2: Δεν είναι σίξτης, καλά, έχεις τρελαθεί. Είναι η πιο νέα μόδα, θα με τρελάσει.
0: Οι βεντούζες πάλι?
1: Ναι.
0: Μήπως δεν θυμάσαι καλά τη λέξη?
2: Όχι, βεντούζες.
0: Μήπως είναι κάτι άλλο, σε ούζες πάλι?
2: Όχι, βεντούζες.
0: Λέω, εντάξει. Εσύ?
3: Κάθομαι τηλεόραση.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Καλή χρόνια πολλά στο κορίτσι.
0: Δεν ήσουν εδώ στην αρχή, τα πάμε. Τι άλλο?
1: Τι έκανες?
0: Δουλειές, αλλά έφτασα σχετικά νωρίς στο σπίτι. 4 ώρα, 3. Αλλά συνέχισα και δούλευα πολύ, είχα πολλή δουλειά.
1: Α, οκ.
0: Ξέρεις, σημειώσεις, αυτά ιστορία. Αυτά.
1: Αυτά. Σήμερα θα βγεις, έχεις Ελένες, Κωνσταντίνες.
0: Ναι, θα φάμε κανένα δύο ώρες στα τηλέφωνα τώρα.
1: Α, ναι.
0: Σε μηνύματα και τέτοια.
1: Έχεις καλέσματα.
0: Σήμερα όχι.
1: Δεν έχεις.
0: Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τρεις μέρες είναι πίτα.
1: Πίτα.
2: Πάιτσα. Καλημέρα και στην Ελένη που μας ακούει από Αστόρια αυτή τη στιγμή, βεβαίως.
0: Ναι.
2: Αστόρια, good morning.
0: Good morning.

0: κατέχετε μια νεανική ποιότητα ζωής κατά τη διάρκεια όλης της ζωής σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Το ξέρουμε, αλλά πες τους.
0: Ο Κωνσταντίνος, η Κωνσταντίνα, η Ελένη και η Νεφέλη και η Λεωνόρα.
1: Και η Ελίνα.
0: Πού είναι?
1: Ναι, το λέω εγώ.
0: Α, εντάξει, να με.
1: Μάλιστα. Για πάμε. Ρόναλντ Άσλι, 85 ετών, Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Άσλι Brothers, γενέθλια σήμερα. Λίο Σέιερ, 78 ετών, Αυστραλός τραγουδιστής, γενέθλια. Γκοτιέ, άλλος ένας Αυστραλός τραγουδιστής, 46 ετών. Somebody that I used to know και τα λοιπά το τραγούδι. Τι άλλο. Σα σήμερα το 1938, εδώ Αθήνα. Με τον τίτλο αυτό βγήκε στον αέρα η πρώτη επίσημη εκπομπή από την τότε ΙΡΕ, Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, από τους ραδιοθαλάμους του Ζαπίου στην Αθήνα. Σα σήμερα το 1957 γεννήθηκε ο Πολ Άνκα, ή μάλλον ηχογράφησε ο Πολ Άνκα το τραγούδι Diana. Σαν σήμερα το 2005. Η Ελλάδα κατακτάει την πρώτη θέση στη Eurovision με το My Number One, έκτοτε σαχλαμάρες.

My number one, το 2005 νούμερο 1 η Ελλάδα. Οκ. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έτσι. Οκ, κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ, αλλά για τους εφήβους που τώρα ξεκινούν να ανακαλύπτουν τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα, γιατί μπορεί να δουν πράγματα που τους μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουροι αν αυτό που ζουν είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που μέσα από άρθρα, βίντεο, podcast βοηθάει τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα 1454. Ελίζα στο 1454. Okay. Φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: σας ακούμε κάθε μέρα.
1: Καλά, Μιχαλή, τα σπάς.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Με φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
3: Καλημέρα, μέγιστε.
0: Καλημέρα, Μιχαλή. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM.

0: Τι ωραία, μάλιστα. Αυτός τι κάνει, πού είναι, συμβαίνει κάτι.
1: Φτιάχνει καφέ, φτιάχνει καφέ. Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, καλά, δεν σου έχουμε ανθρώπους να φτιάχνουν καφέ εδώ. Α, ναι, σωστά, να το ρωτήσω. Για λάτε να δούμε αν έχετε ξυπνήσει, γιατί αυτός δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, πίνει καφέδες τώρα. 2-10-61-46-997. Σας κάνουμε τρεις ερωτήσεις, αν τις απαντήσετε θα μας δείξετε ότι okay, έχετε ξυπνήσει, ας πούμε, και εμείς συνεχίστε, κάντε ό,τι να κάνετε και θα σας πω και τι θα κερδίσετε. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, οδηγείτε?
2: Μάλιστα.
0: Γιατί, δεν ξέρουμε αν έχετε ξυπνήσει.
2: Έχω ξυπνήσει νομίζω.
0: Πόσο κάνει 10 επί 10?
3: Όπα!
2: 100!
0: Πόσο κάνει 100 δια του 2?
3: Όπα!
2: 50!
0: Πόσο κάνει 50 μειον 6?
3: Όπα!
2: 44!
0: Το βρήκε!
3: Μπράβο! Πόσο
0: γνώση! Αγαπητή, μπράβο! Το μικρό σας όνομα παρακαλώ.
2: Μέρι.
0: Μάλιστα. Έχετε ξυπνήσει πάρα πολύ. Μπράβο, συνεχίστε παρακαλώ. Έχετε κερδίσει και γεύμα για δύο άτομα στην ταβέρνα Στρούγκα.
1: Πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Διαβάζω το μενού. Και θα ήθελα να πάω στη Στρούγκα, το οποίο είναι στην Ηλία Ηλίου 28, στον Νέο Κόσμο.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εκεί λοιπόν θα ήθελα να πάω, αλλά να πάρω το μενού ανάποδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ξεκινήσω. Από ό,τι βλέπω εδώ. Να ξεκινήσω με το που θα κάτσω να μου φέρουν ραβανί με παγωτό καϊμάκι και γλυκό κουταλιού ή προφιτερόλ.
1: Φανταστικό.
0: Αμέσως μετά να μου φέρουν τον Black Angus μου να φάω.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά πιο ύστερα, εντάξει, αρνίσια παϊδάκια φιλέ τον Μπούτι.
1: Ναι.
0: Και να κλείσω έτσι όμορφα και λαφρία με σουτζουκάκια σχάρας με πιτάκια και σος γιαουρτού.
1: Τι ωραία, ωραία.
0: Να φύγω, να πάω έξω για να φύγω και να έρθει ο Δημήτρης Κομματάς του Νοσεύ και να μου φέρει το αυτοκίνητό μου από το πάρκινγκ.
3: Α, τέλειο.
0: Αυτό θέλω να το κάνω.
3: Μια χαρά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Ευτυχία μου, τι κάνεις?
2: Καλά είναι.
3: Λοιπόν, περαστικά και σήμερα να πας στο σχολείο. Τι τάξη θα πας?
2: Τρίτη.
3: Μπράβο,
4: κορίτσι. Μπράβο, παιδιά.
3: Καλημέρα και καλή συνέχεια. Γεια σου. Bye.
2: Τα φιλιά μου.
3: Ναι, αλλά φιλιά. Σε αυτήν την ηλικία αρχίζει και σκορπάει. Φιλιά, μαζεύτε. Σε παρακαλώ, είναι το πατρικό.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη δότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
7: Θρητή! Σας ακούω! Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι! Μια ένδειξη! Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
8: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
9: Radio DJ.
10: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
11: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
12: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

Το Sweet For Me. Καλημέρα σας. Τι ωραία. Ναι, ναι, ναι, να το πούμε. Να το υπενθυμίσουμε έτσι κι αλλιώς. Φανταστείτε να κερδίσετε 25.000 ευρώ cash για τον γάμο των ονείρων σας. Πώς σας φαίνεται αυτό? Το Viber ανακοινώνει, έχει ανακοινώσει το διαγωνισμό «Καλά Στέφανα», έτσι το λέει, με το Viber Dating, για να σας βοηθήσει να γιορτάσετε την αληθινή σας αγάπη. Αν βρήκατε τον άνθρωπο της ζωής σας μέσα από το Viber Dating και είστε έτοιμοι για το επόμενο μεγάλο βήμα, το Viber είναι εδώ, θέλει να ακούσει τη δική σου ιστορία. Καταγράψει σε ένα βίντεο μαζί με αυτόν ή με αυτήν, μοιραστείτε το ταξίδι σας από το πρώτο chat μέχρι το γάμο και στείλτε το στο Instagram του Viber Dating. Δηλώστε τη συμμετοχή σήμερα. Οι συμμετοχές είναι ανοιχτές μέχρι τις 10 Ιουνίου. Οι νικητές θα ανακοινωθούν 16 με 18 Ιουνίου του 2026. Okay. Μπείτε λοιπόν στο Viber Dating στο Instagram για να ενημερωθείτε πλήρως. Πώς το... καλά, δεν προλαβαίνετε. Θέλουμε 5 ώρες εκπομπή για να βγάλουμε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης. Χρόνια σας πολλά, μάλιστα. Okay. Τηλεφωνούμε σε Ελένη. Τι να κάνουμε τώρα? Okay.

0: δεν απαντάνε τώρα. 8 παρά 20. Άλλη μία να χτυπήσει. Εκτός αν δεν μπορεί, έχει πάθει τράβηγμα στη μέση από το γυμναστήριο αυτή. Δεν απαντάει.
1: Πάμε στο επόμενο.
0: Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ?
1: Γιατί γίνεται χαμός.
0: Δεν χωράνε τα γενέθλια, έχουν έρθει τόσοι Κωνσταντίνοι και.
1: Είναι και γενέθλια σήμερα, Μιχάλη μου, οι άνθρωποι δεν έχουν γιορτή σήμερα, δεν έχουν γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Πώς θα γίνει, δεν θα διώξουν.
0: Παναγιώτα.
2: Ναι,
0: έλα, Παναγιώτα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα.
0: Μάστε, έχεις γεννήσει.

0: Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης μου λέει, πάρε την κοπέλα μου, λέει, την Παναγιώτα, λέει, και πόσο γίνεσαι. Έλεος. Θα χαρεί πολύ, λέει ο Γιάννης.
1: Γίνομαι 30.
0: Μπράβο. Okay. Χρόνια πολλά να περάσει όμορφα σήμερα. Bye bye. Bye bye bye, darling. Next one, please, παρακαλώ. Πάμε στο επόμενο. Τι έχουμε εδώ. Ωραία. Mm. Ζώντο, γιορτάζει και Λιδία σήμερα.
2: Λιδία, χτες δεν γιορτάζει Λιδία.
0: Α, σωστά. Σωστά. Κωνσταντίνα.
3: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις, Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 άνθες DJ. Γιόρταζες και χθες ως Λιδία, σωστά.
3: Ναι, σωστά.
0: Σου φέρανε διπλά δώρα ή...
3: Ναι, μου φέρανε.
0: Ήρθε ένα μήνυμα λοιπόν, λέει, αν μπορείς να καλέσεις την 12χρονη κόρη μου, τη Λιδία Κωνσταντίνα, που γιορτάζει, λέει, δύο συνεχόμενες μέρες και που είναι φανατική θαυμάστρια. Ναι, μας ακούσε κάθε πρωί, καλέ.
3: Ναι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να της δώσεις, λέει, παρακαλώ, το ακόλουθο μήνυμα. Χρόνια πολλά, αστεράκι μας. Η μαμά και ο μπαμπάς σε αγαπούνε πολύ και είναι πολύ περήφανοι που είσαι το παιδί του.
3: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, χρόνια σου πολλά.
3: Γεια σας, ευχαριστώ, γεια
0: σας. Τι γλυκιά. Πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Good, έχει γίνει καλή δουλειά. Πάμε στο επόμενο. Τώρα δεν έχει θέση μια Μαρία Κωνσταντίνου και Ελένης. Ε, ναι.
4: Μην κρινιάς, Μιχάλη μου.
0: Γενέθλια. Από με τρεις άντρες είναι αυτοί.
2: Α, τι ωραία.
0: Δεν απαντάει.
5: Παρακαλώ.
0: Ελάτε, Μαρία μου, τι κάνετε, Μαρία, είστε καλά. Τι γίνεται, οι άντρες είναι όλοι σπίτι.
5: Όλοι, όλοι.
0: Μάλιστα. Athens DJ, χρόνια πολλά, λέει, σ' αγαπάμε πολύ οι άντρες της ζωής σου, ο Ανδρέας, ο Χαρίλας και ο Βαγγέλης και εμείς για τα γενέθλιά σου.
5: Ευχαριστώ πολύ, ο Ανδρέας ακούει κάθε μέρα, σας ακούει.
0: Οκ, εντάξει, Μαρία μου, χρόνια πολλά, καλή συνέχεια.
5: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Bye, bye, bye. Ωραία, ωραία, ωραία. Πόσο βαρετή είναι αυτή η δουλειά. Παρακαλώ. Α, να, όσοι, αυτό είναι special.
2: Τι?
0: Ο Κωνσταντίνος έχει και γιορτή και γενέθλια σήμερα.
2: Α, μπράβο του. Α, να.
0: Κωνσταντίνε. Έλα ρε Κωνσταντίνε.
6: Παρακαλώ.
0: Έλα, καλημέρα, δεν ξέρω, πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
6: Στον Εύρο.
0: Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
6: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
0: Ναι, ναι, αυτός είμαι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει, πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
2: Πού ήταν στο φυλάκιο?
0: Άντε καλέ.
4: Κάμου αλλού ήταν.
0: Δεν άκουγες.

0: Να συνεχίζουμε με τα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, γενέθλια έχουμε εδώ. Οκ. Μου είναι η Μερσίνη.
1: Ωραίο όνομα.
0: Εντάξει. Θα μιλήσουμε πιο κάτω για ονόματα.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Δεν το βλέπω, άλλη μία.
2: Ο συνδρομητής που καλεί.
0: Bye-bye. Next one, please. Πάμε στο επόμενο. Αχ, πάλι γενέθλια. Καλά, δεν έχω πρόβλημα, αλλά θέλω να εξυπηρετήσω όσο μπορώ Κωνσταντίνους και Ελένες.
1: Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω.
3: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Φιλιππέ μου. Τι κάνεις?
3: Γεια σας.
0: Πώς πάει? Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, Φιλιππέ.
3: Ευχαριστώ.
0: Τον άθεσε DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Όλα καλά?
3: Ναι, σας κατάλαβα.
0: Οκ. Ήρθε το μήνυμα δεόλου να πάρετε το Φίλιππο τηλέφωνο να του πείτε ότι η μαμά, ο μπαμπάς τον αγαπάνε πολύ για αυτό που είναι και ότι λατρεύουν αυτό που γίνεται. Τι γίνεται, εσύ, Φίλιππε?
3: Γίνεται ένας φοβερός νέος.
0: Βγήκε η άλλη με τα διαφημιστικά. Και καλά κάνει. Με αγάπη η μαμά Κατερίνα και ο μπαμπάς ο Δημήτρης και φυσικά και ο αδερφός ο Άγγελος. Φίλιππε, να περάσει όμορφα σήμερα. Είναι γενέθλια, οκ.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Παπάγια. Σοβαρό το παλικάρι.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Πάμε. Next one, please. Τι έχω εδώ. Ωστε. Πάμε σε Κωνσταντίνα. Πολύ τέλειο μου ακούγεται όλο αυτό. Θέλω να το ψάξω.
1: Τι.
0: Έλα καλέ. Κωνσταντίνα. Δεν μπορώ. Πάμε σε επόμενο. Πάμε σε επόμενο. Ανά. Και ένας Κώστας.
1: Α, ωραία.
0: Μου ζητάνε να βάλουμε τη Θόδη. Την έχουμε κάνει στάρα αυτήν.
4: Παρακαλώ.
0: Ωπ, Κώστα, εσύ.
4: Ναι.
0: Καλημέρα, Κώστα. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
4: Ανάστε καλά, ευχαριστώ.
0: Δεν σου ταιριάζει, αλλά αυτό μου ζητήσανε. Λέει, θα ήθελα να καλέσετε τον Κώστα και να του βάλει το γνωστό τραγούδι της Εφιστόδη. Έχει γιορτή σήμερα το αγόρι μου και θα ήθελα να του ευχηθώ χρόνια πολλά να είναι ευτυχισμένος η Κωνσταντίνα, οκ? Okay?
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Okay. Καλημέρα, Κώστα μου.
4: Χρόνια,
0: χρόνια πολλά. Bye-bye. Ωραία. Καλό κι άλλο.

0: παρακαλώ.
1: Έλα Κώστα, χρόνια πολλά Κώστα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: 95,2 αθλητής DJ, τι γίνεται, όλα καλά?
0: Καλά, μια χαρά, είμαι σε δρόμο για τη δουλειά.
1: Α, από ό,τι βλέπω εδώ λέει, πάρε τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Κώστα να του ευχηθείς για τη γιορτή του. Καλό ξεκίνημα λέει στο νέο του σπίτι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Το αγόρασες, το ανακαίνησες, τι έκανες?
0: Το ανακαίνησα.
1: Α, μπορεί.
0: Ετοιμάζομαι να μπω μέσα.
1: Μα, πήγε καμιά 400.
0: Πήγε 400, μόνο.
2: Μόνο.
1: Εντάξει, προσπαθώ να είμαι συμμαζεμένος. Οκ, να το παραχωρήσει, λέει, να το παραχωρεί λίγο στον μικρό του αδερφό, λέει.
0: Θα το δίνω μια φορά την εβδομάδα, αυτό έχω υποσχεθεί.
1: Σοβαρά. Ρε, σοβαρά, Κώστα, πες μου κάτι, πόσα τετραγωνικά είναι?
0: 60.
1: Τι 60 τετραγωνικά και έριξες μισό εκατομμύριο μέσα, μην τρελαθώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Πλάκα σου κάνει.
0: Α, 400 εννοείς, χιλιάδες εννοείς.
1: Ας εννοούσες ευρώ.
2: Ναι,
1: με απογοήτευσες. Με απογοήτευσες. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Παπαγιά. Λέω και εγώ.
2: Σε έπαυλη.
1: Σε μάνσιον. Πάμε στην Κωνσταντίνα. Πώς έχω ακόμα, ρε εσείς?
2: Τελείως.
1: Μπράβο. Να πούμε ζώδια πρέπει.
3: Παρακαλώ.
1: Γεια σου Κωνσταντίνα μου, χρόνια πολλά καταρχήν. 95,2 άθιστη ζωή, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στη Ρόδο είσαι?
3: Εγώ να είμαι στη Ρόδο.
1: Όχι, ποιος είναι στη Ρόδο, ο αδερφός?
3: Ο αδερφός μου.
1: Ήρθε το μήνυμα εδώ, λέει, πάρτε τηλέφωνο την αδερφή μου την Κωνσταντίνα που γιορτάζει σήμερα, να της πείτε χρόνια πολλά από τον αδερφούλη της τον Γρηγόρη. Α, μπράβο, που είναι στη Ρόδο για δουλειά. Ναι, και λέει να τη ρωτήσετε τι θα γίνει επιτέλους. Θα πάρεις το αμάξι που κάθεται στον καράζ να το κουνήσεις ή τζάμπα πήρες το δίπλωμα? Πήρες το δίπλωμα και τι φοβάσαι να οδηγήσεις? Άντε μωρέ, όλοι έξω είναι. Don't worry.
3: Γι' αυτό φοβάμαι.
1: Παίξε, βγες έξω. Βγες έξω και παίξε συγκρουόμενα. Το έχεις ξανακάνει όταν ήσουν μικρή.
3: Έλατε.
1: Χρόνια πολλά, καλημέρα.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Bye-bye, τα ζώδια.
4: Κριός. Αποφύγετε τις ψυχοθόρες καταστάσεις και κάθε τι που έχει υψηλό ψυχικό κόστος. 7. Ταύρος. Οι εξελίξεις σας βοηθούν να περάσετε σε ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. 10. Δίδυμοι. Έχετε την ανάγκη της επέκτασης. Δεν χρειάζεται όμως να έχετε νευρικότητα και εμπόλεμα ένστικτα. 8. Καρκίνος. Τα γεγονότα αυτής της περίοδου επηρεάζουν πολύ την ψυχολογική σας διάθεση και έχετε άγχος. 7. Λέων. Δείξτε καλύτερα κατανόηση απέναντι στους άλλους αντί να χάνεστε μέσα σε σκέψεις. 7. Παρθένος. Μην πιέστε τους άλλους και αφήστε τους να εκδηλωθούν όποτε και όταν θέλουν. 8. Ζυγός. Ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και διώξτε μακριά τον εγωισμό σας. 8. Σκορπιός. Δείτε τα πράγματα με ένα νέο πνεύμα και αναβαθμίστε όλες τις σχέσεις σας. 9. Τοξότης. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο σπίτι σας δεν φαίνεται να είναι ιδανική. Επανεξετάστε τα θέματά σας. 7. Εγώκερος. Η αποφασιστικότητα και οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε θα αναγκάσουν κάποια άτομα να πάψουν να γκρινιάζουν. 9. Υδροχός. Προσοχή σήμερα στην υγεία σας και κυρίως στην ψυχολογική. Σταματήστε να αγχώνεστε. 7. Και τέλος οι ιχθύες. Σήμερα νιώθετε ανασφάλεια και ότι βαδίζετε σε επικίνδυνα μονοπάτια. 7.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
7: Καλημέρα.
1: Ποιος καλέ?
7: Είμαι η Κατερίνα. Σας ακούω κάθε πρωί.
1: Σε ευχαριστώ Κατερίνα. Μα το κοιτάξεις αυτό κάποια στιγμή να πας να κάνεις ένα τεστ.
7: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
1: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο?
8: 89,6 Radio DJ.
9: Για καλοκαιρινή μόδα H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ, το Parks. Στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
10: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
11: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
6: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
11: Τι εννοείς?
6: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
11: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
12: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
13: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
14: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
15: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
16: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
17: Για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
21: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
22: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
23: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
24: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
25: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
26: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
25: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
26: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
25: Και τι λέτε.
26: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
25: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
26: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
25: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
27: Μπούμπης. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
28: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
29: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms. Hello?
30: Anyone there?
29: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολυαναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
28: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
31: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η πυροσβεστική για την πυρκαγιά, σε διαμέρισμα πρώτο ορόφου στην οδό Παπαστράτου, στη Δραπετσόνα. Αιτία μια φιάλη γραερίου. Απομακρύνθηκαν μητέρα και γιος, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι ένικοι. Σταδιακή αποκατάσταση των δρομολογίων του προαστιακού που είχαν διακοπεί στις 5.30. Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για άτομο που είχε δεθεί με σχοινή και είχε κρεμαστεί στις τρεις γέφυρες πάνω από τα καλώδια του τρένου. Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν. Εκνευρισμένος ακούγεται πως είναι ο Νετανιάχου με την πιθανότητα συμφωνίας Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Αστακό στην πρωτεύουσα για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση του Final Four που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ. Έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύονται οι πέθυρες συναθρήσεις στο κέντρο. Θα ισχύσουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Όλα τα χατήρια κάνει στην κόρη της η Cardi B εκτός από ένα, να την αφήνει να χώνεται στην ντουλάπα της. Πήρε μαρκαδόρο και έγραψε όλες τις τσάντες μου, αποκάλυψε η ράπερ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
28: Αθήνα, ο καιρός.
31: Λίγες συννεφιές με τοπικές μπόρες από το μεσημέρι και θερμοκρασία 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
28: DJ! Η ώρα είναι 8.
32: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Και η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Και σε αυτή την τεράστια γιορτή η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη μεγάλη συνεργασία της με την FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 για την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που η Στίχημαν και FIFA ενώνουν τις δυνάμεις τους, αφού 4 χρόνια πριν η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή την σπουδαία συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία από τον κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του κόσμου, γεμάτη δράση, εκπλήξεις και πάνω απ' όλα με απόλυτη έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Παρακαλώ, η Αττική Οδός πώς είναι, ναι?
1: Καλημέρα στο κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Καθυστερήσεις έχουμε 15-20 λεπτά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Κηφισίας, και 5-10 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. Αυτά για τώρα.
0: Μάλιστα, οκ. Άλλο.
2: Πολύ κίνηση έχει στην παραλιακή από το Ελληνικό έως το ΕΔΕΜ λόγω κενός τροχαίου. Κίνηση έχει η κάθοδος του Κηφισού από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και η άνοδος από τη Λένορμαν και πάνω. Επίσης κίνηση έχει λεωφορός Αθηνών και Ισχυστού προς Καραμαγκά, η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου και τέλος η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69-31-952-952.
0: Και αυτός ο καιρός, ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή.
0: Εντάξει, πριν 2 μέρες, 3. Είχε πιάσει, ήταν ωραίος ο καιρός που ξέρω.
2: Ναι.
0: Το πρωί ήταν. Το μεσημέρι σκεφτόσουν να αγοράσει μαγιό, τι θα πάρω. Και το βράδυ παράγγελες καψόξυλα. Δηλαδή, αυτή η αηδία. Αυτή η αηδία που συμβαίνει τώρα. Ξαφνικά να εγώ πάμε προς τον Ιούνιο να αρχίσει να κάνει και κρύο.
2: Βέβαια.
0: Περπατάς έξω, βλέπεις τη μία μέρα βερμούδες, σνίκερς, κοντομάνικα, την άλλη φούτερ, μακριμάνικα, μπότες. Λέει, είμαι σε αποθήκη Ζάρα. Τα έχει όλα. Έλεος. Πρέπει να σταματήσει αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μητσοτάκι, κάνε κάτι.

0: Μπαμ μπαμ, ο 95,2 Athens DJ τον υποδέχεται στην Αθήνα, Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων στον Βίρονα. Δεν το χάνετε αυτό, το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου τώρα στο hugelathens.com. hugelathens.com. Okay, χορηγός επικοινωνίας, ο 95,2 Athens DJ. Ωραία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι εορτάζουν σήμερα.
1: Ναι, χρόνια πολλά.
0: Κωνσταντίνου και Ελένης. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τα κορίτσια. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Είτε πρόκειται να κάνεις το πρώτο σου παιδί, είτε το δεύτερο, το τρίτο, whatever, και θέλεις ή είναι κορίτσι, τι όνομα θα του έδινες? Δώστε καμιά ιδέα. Το ξαναρωτάω. Κορίτσια, είτε είσαι στη φάση που ετοιμάσαι για το πρώτο σου παιδί και λες, ναι, άμα βγει κορίτσι θα το βγάλω αυτό. Θέλω να ακούω ονόματα, θέλω να ακούω προτάσεις. Είτε είναι το δεύτερο, είτε το τρίτο, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τι όνομα θα του έδινες? Δώστε καμιά ιδέα, παρακαλώ. Είτε στο 210-61-46-997, είτε στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Και φωνητικές απαντήσεις αν θέλεις στο Viber
1: 69-31-952-952.
0: Πολύ ωραία. Θέλουμε να δούμε, ποιο γυναικείο όνομα σας αρέσει τόσο πολύ που θα ήθελες, αν κάνεις κόρη, να το έχει το κορίτσι σου.
1: Πολύ ωραία.
0: Και βεβαίως εννοείται ότι μεταξύ των κοριτσιών που θα στείλουν απάντηση στο Viber
1: 69-31-952-952
0: θα γίνει κλήρωση. Κάποια από εσάς θα κερδίσει εντελώς δωρεάν καθαρισμό και φύλαξη των χαλιών σου από την Ανατόλια. Θα έρθω να τα μαζέψω εγώ. Θα τα πλύνουμε, θα τα κρατήσουμε στα ποτήρια και θα τα επιστρέψουμε όποτε θέλεις. Ξεκινάμε με μια πρώτη ιδέα όσον αφορά το όνομα. Diana.

0: Ο Νταϊάννα, ωραία, έχουν έρθει οι πρώτες απαντήσεις λοιπόν, γιατί η ερώτηση είναι προς τα κορίτσια. Αν κάνατε ένα κορίτσι, τι όνομα θα του δίνατε? Okay. Λοιπόν, η Βάσο μου λέει Κλεοπάτρα. Μυρτό, μου λέει η Τάνια. Καλημέρα παιδιά, της γιαγιάκας μου την έχασα πριν 4 χρόνια. Νίκη, λέει η Εύη. Καλημέρα στην παρέα, θα ήθελα το παιδί μου να το έβγαζα αγάπη, λέει η Δέσποινα. Εντάξει. Καλημέρα. Ελπίδα, μου λέει η Ραφαέλα.
1: Ελπίδα, πολύ ωραία.
0: Που είναι πιο ωραίο το Ραφαέλα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τα ονόμασα τα δίδυμα Αναστασία και Τερψυχώρη, αλλά ήθελα να το βγάλω Ηλέκτρα, λέει η Τόνια.
1: Σαν
0: στάσεις λεωφορείου μου ακούγονται αυτά. Αυτά τα ονόματα. Okay. Καλημέρα, μεγάλη. Θα έδινα, λέει, το Ελένη Λιδία.

0: Λέει η Αριάδνη.
1: Ωραία. Ωραία είναι αυτά.
0: Η Ειρήνη Παύλα Ζωή. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Η Ντέμι. Καλημέρα. Γνώρισα πρόσφατα, λέει, μία Διόνη και μου άρεσε πολύ. Είχε κάτι θεϊκό αυτό το όνομα, λέει η Τζορτζίνα.
1: Ωραία, ωραία.
0: Βεβαιότατα. Περιμένουμε, κορίτσια, παρακαλώ. Ελάτε άλλη μια φορά να ρωτήσω τα κορίτσια. Αν πρέπει να κάνεις παιδί, whatever, και βγει κορίτσι, ποιο είναι το όνομα που σου αρέσει να έχει η κόρη σου. Στο Viber
1: 6931952952.
0: Και βεβαίως η Ανατόλια θα έρθει για καθαρισμό και φύλαξη των χαλιών σου, ok?

0: New Religion, Bebe Rexha. Και άλλες απαντήσεις πολύ ενδιαφέρουσες. Αφροξυλάνθηλε. Αστειεύομαι, λέει η Νεφέλη. Λέει η Τζέννη. Μάλλον όχι, θα ήθελα να τη βγάλω Νεφέλη, λέει η Τζέννη. Πολύ Νεφέλες τώρα τελευταία, γι' αυτό βρέχει. Νεφελώδης η κατάσταση. Καλημέρα στην καλύτερη πρωινή ομάδα, θα την έβγαζα Αριάδνη. Αγορομάνα εδώ που δεν θα πάει ποτέ στο τρίτο, λέει η Έλληνα. Εν πάση περιπτώσει, δεν το κατάφερε τώρα, σταμάτησε το. Στόκλεισε το μαγαζί.
1: Okay.
0: Καλημέρα, παιδιά, θα την έλεγα Χριστιανά. Από το Χριστιανά Αναστασία που λένε την πεθερά μου και τη μαμά μου αντίστοιχα. Μάλιστα, λέει η Λίλη. Αμαλία θα έβγαζα. Καλημέρα, λέει η Άλμα. Καλημέρα, Μιχαλή, χρόνια. Λέει, αν είχα κόρη θα την ονόμαζα Ανδρομάχη, λέει η Τζόρτζια. Θα την ονόμαζα Βικτόρια Ζωή, λέει Τζο.
1: Και τα δύο.
0: Ρεσί Τζο. Ένα όνομα.
1: Ναι.
0: Το Βικτόρια πολύ καλό. Α, το Ζωή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μην δίνεις δύο ονόματα στο παιδί σου.
1: Ναι,
0: θα μεγαλώσεις,
1: ναι,
0: θα κάθε ποσά στο φανάρι με το που θα γίνεται πράσινο. Δεν ξέρω αν στρίψει αριστερά ή δεξιά. Θα στρίψει προς το Βικτόρια, θα στρίψει προς το Ζωή. Μην τον μπερδεύεις το παιδί. Καλημέρα, παιδιά. Μάρθα έχω ονομάσει την κόρη μου. Ωραίο όνομα. Από τη μαμά μου και είναι ξεχωριστό όπως και αυτή, λέει η Ελευθερία. Αγαπημένο μου όνομα είναι η Ρεγκίνα, λέει η Κωνσταντίνα.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Ρεγκίνα,
0: είναι,
1: ναι,
0: και βασιλικό. Δήμητρα, λέει η Δήμητρα. Καλημέρα, Μιχάλη. Εγώ θα έβγαλα τη δικιά μου Διόνη, αλλά μου αρέσει πολύ και το Μελίνα. Βγάλει το Διόνη για να μην διψάμε. Ναι. Μου κάνει για μπουκάλι νερό το Διόνη.
1: Ναι, έχεις δίκιο, δροσιστικό.
0: Υπάρχει
2: θέμα. Εμφιαλωμένο.
0: Α, υπάρχει. Δεν ξέρω, συγγνώμη. Οκ. Λοιπόν, καλημέρα.

0: Εγώ θα τιμήσω τις παραδόσεις και θα δώσω το όνομα της μαμάς μου που είναι Ευαγγελία. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση για το συγκεκριμένο, λέει η Στέλλα. Καλημέρα στην όμορφη παρέα. Ελένη. Ελένη, το όνομα της μητέρας μου, λέει η Μαρία.
1: Ωραία.
0: Σοφία, μου αρέσει. Λέει η Ελένη. Πολύ ωραία. Σε λίγο έρχονται και οι τελευταίες απαντήσεις σας. Και μετά έρχεται και η κλήρωση. Κάποια από τα κορίτσια που απαντούν θα κερδίσουν δωρεάν καθαρισμό και φύλαξη χαλιών από την Ανατόλια, που είναι το πρώτο όνομα στα χαλιά. Το Viber
1: 6931-952-952. Breakfast
2: Ready! Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Μιχάλη, ζούμε για να σε ακούμε.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Καλημέρα.
5: Όντως δεν παίζεσαι, είσαι από άλλο πλανήτη.
6: Είσαι κούκλο.
7: Good morning, Michael.

0: 8 και 26 ήρθαν και οι τελευταίες απαντήσεις. Καλημέρα, θα έδινα το δεύτερο δικό μου, λέει η Λιάνα ή Μαρίλια, λέει η Αλεξία. Μάλιστα. Καλημέρα. Εγώ Δανάη θα το έλεγα, μου λέει η Ευγενία. Καλημέρα, παρέα. Άννα Μαρία, μου λέει η Ειρήνη. Οκ. Καλή καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, λέει στους εορτάζοντες. Βίρνα, όπως και το δικό μου όνομα, με λάμψη, λέει φιλιά.
1: Α, ναι, από την ταινία. Από τη
0: είναι ωραίο, το Βίρνα είναι ωραίο. Τι είπες?
1: Από τη σειρά, η λάμψη.
0: Α, καλά, εντάξει. Εγώ ακούω το Βίρνα.
1: Η Βίρνα Δράκου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και καλύτερη, η Βίρνα Λίζη, βλάκα. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Μιχάλη. Πρόσφατα βάπτισα την κορούλα μου και την ονομάσαμε Αρτεμισία. Στην αρχή λέγαμε για κλέλια, αλλά το πήγαμε παραδοσιακά και βγάλαμε τη γιαγιά μας. Πολύ καλά κάνετε, Χριστίνα. Το Αρτεμισία είναι πολύ πιο ωραίο. Το άλλο το κλέλια μου κάνει μπουζούκια, μένα μου κάνει.
2: Ναι.
0: Το κλέλια.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, Ευσέβεια. Έχω βγάλει και θα έβγαζα, λέει η Αλεξάνδρα. Καλώς. Σήμερα γιορτάζουν, λέει, και οι νεφέλη. Τους ξεχάσατε. Όχι.
2: Το είπαμε. Βέβαια.
0: Θα της έδινα το όνομα όπως και το δικό μου. Η Θέτης.
2: Η
0: Θέτηδα. Καλημέρα, παιδιά. Το πιο ωραίο όνομα είναι το Δήμητρα Μιμή που έχει και η κόρη μου Χριστίνα. Εντάξει, το Μιμή μου κάνει λιγάκι
2: Μιμή
0: Παπαντρέου. Και Αυριανή.
2: Ναι, ναι.
0: Έχουμε φωνητικά.
1: Ναι, ναι, η Έλληνα είναι εδώ.
0: Ναι.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έχω δύο γιους, αλλά αν θα έκανα κόρη θα έβγαζα το όνομα της γιαγιάς μου, Ελισάβετ.
1: Ωραίο.
2: Αριστοκρατικό.
0: Βασιλικό.
2: Εντάξει.
0: Παρακαλώ, next one, έχουμε καλό.
1: Και η Ελένη.
4: Ενώ έχω βγάλει το Μυρτό, αν ξαναέκανα κορίτσι, ίσως να την έβγαζα Ισαβέλα.
0: Οκ, that's good. Η Αλέκα μου λέει Θάλια θα την έβλεζα. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Για μένα θεωρώ ότι το Αλεξάνδρα είναι από τα πιο όμορφα ονόματα. Εκτός και από το δικό μου, βέβαια, λέει η Δήμητρα. Σιγά το όνομά σου, Δήμητρα. συγκρίνεται με το Αλεξάνδρα τώρα. Να συγκρίνεται. Την κόρη μου τη λένε Αλκιόνη. Καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει εγώ. Μπράβο. Ανθή ή Κισίρα.
2: Κισίρα.
0: Δεν το ξανακούσει. Είναι KY2SYYA. Λέει η Βίκη. Οκ. Έχω κόρη, λέει, που τη λένε Νυφοδόρα.
2: Νυφοδόρα.
0: Νυφοδόρα.
2: Ωραία. Εντάξει.
0: Μ' ακούγεται λίγο. Ψάχνουμε να βρούμε κόμμα με λεφτά. Νυφοδόρα. Αλλά αν έκανα πάλι κορίτσι, λέει, θα έβγαζα το όνομα της κουνιάδας μου κτλ. Κτλ. Θα την έλεγαν Μαργαρίτα, λέει η Μαρίζα.
2: Πολύ ωραία.
0: Θα την έλεγα, λέει, Παρί.
2: Παρί.
0: Και όταν έκανε καμία μα, θα τη φώναζα Παπαρί. Και στη συνέχεια θα της έβαζα και το παπάρι να ακούσει. Έλα ρε εσύ, Κατερίνα.
2: Όχι, το έχεις στο μυαλό της. Μπράβο το κορίτσι.
0: Μάτι. Πού είναι η Ζανέτα. Ζανέτα.
5: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Τι κάνεις?
5: Καλημέρα,
0: σου
5: παρέα.
0: Α, περιμένεις κορίτσι.
5: Περιμένω.
0: Σε ποιο μήνα είσαι, Ζανέτα μου?
5: Τώρα ξεκινήσαμε τον έκτο.
0: Άντε, τελειώνουμε σιγά σιγά. Άντε, μπράβο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Θα το βγάλεις, λοιπόν, Ειρήνη.
5: Ειρήνη.
0: Ωραία. Αυτό είναι η ευχή όλων μας. Καταρχήν να πάει καλά, οκ. Okay? Έχεις κερδίσει.
5: Πάρα πολύ.
0: Θα σου έρθουμε, δεν ξέρω πότε θέλεις. Πριν τη γέννα ή μετά.
5: Θα
0: έρθω εγώ να αφορτώσω εγώ τα χαλιά και θα. Εντάξει.
5: Εντάξει, θα σε περιμένουμε.
0: Με το καλό. Με το καλό. Άλλη μια ιδέα για

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε
2: γιατί οι δίτες πέφτουν ανάποδα στη θάλασσα όταν είναι με στη βάρκα. Κάνουν κλαμπ και πέφτουν ανάποδα. Γιατί?
3: Γιατί?
2: Ξέρω εγώ, σε ρωτάω. Ποια είναι η λογική σου?
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω.
3: Για να βρεθούν κάθετα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Αν έπεφταν μπροστά, θα πέφτουν με στη βάρκα. Δεν υπάρχει λογική εδώ μέσα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά.
4: 89,6 Radio DJ.
8: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
11: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
12: Tullis Motors ΑΕ.
13: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
12: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
13: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
12: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
15: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
15: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
16: Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
18: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Die with a smile. 8:42 καλημέρα. Να ενημερώσω και να σας θυμίσω ότι μπορείτε να παίξετε αν θέλετε στη μάχη των φίλων μετά τις 9. Κάποιος θα κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Γράψτε μου μόνο το μικρό σας όνομα. Εν τω μεταξύ, αν κάποια στιγμή αρχίσετε να οργανώνεστε για την επόμενη απόδρασή σου σε θάλασσα με έξυπνες λύσεις Crevit από τα Lidl. Εξοπλίσου για τα θαλάσσια σπορ που πρόκειται να κάνεις με τρόμπα ή κουπί SUP και κράτα τα πάντα δροσερά στην ισοθερμική σου τσάντα. Μην ξεχνάς την προστασία σου με μια ομπρέλα ήλιου με ρυθμιζόμενο ύψος ή μια πρακτική ψάθα παραλίας που γίνεται τσάντα για εύκολη μεταφορά. Για να μην χάνεις χρόνο, χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική τρόμπα που συνδέεται και στο αυτοκίνητο για απόλυτη ευκολία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Μην είσαι τρόμπα, τελείωνε. Θα πας στα Lidl γιατί όπως πάντα αξίζει. Τι θέλεις?
1: Θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ.
0: Κάνουμε τα χατήρια σήμερα γιατί γιορτάζει η Ελένη.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να δεις, επειδή είναι η εορταστική μέρα σήμερα, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα εσύ.
0: Έφερε γλυκά, έφερε αλμυρά. Ναι, να μας καταστρέψει πριν.
1: Ναι, λοιπόν, κοίτα να δεις, πρέπει να κάνετε το χατήρι ή της κοπέλας ή της γυναίκας σας γενικά.
0: Ναι.
1: Πώς να κάνετε αισθησιακό χορό στο κορίτσι σας.
0: Έλα ρε.
1: Ναι. Ναι, εσείς οι άντρες, ναι. Ναι, ναι. Θα σας πω τα tips.
0: Αν μου πεις τον ντύσιμο, πώς με θέλεις. Με τισέρτ, βρεγμένο τισέρτ.
1: Όχι, θα δει, σου πάει.
0: Θες να σου παίξω αυτό.
1: Αυτό θα πει το.
0: Να μπουκάρω στην κρεβατοκάμαρα, έτσι.
1: Ναι, έτσι τσολιάς.
0: Α, κατάλαβα που το πήγες.
1: Ναι, ναι.
0: Τσολιάς που την έχει βαριά. Ναι, για λέει, για άλλο.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε από το φωτισμό. Εντάξει, θέλουμε να...
0: Φωτισμός γίνεται από την εταιρεία μου, τη High Power.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Θέλω χαμηλά φώτα από τη High Power.
0: Όχι, καλά φτάνει το High Power, το είπα μια φορά.
1: Να πω κάτι, έχετε και κεράκια.
0: Αμέ, και κεράκια και ψεύτικα. Με μπαταρίες. Αλλά και πραγματικά.
1: Βάλτε ψεύτικα κεράκια, καλύτερο, για να υπάρχει ασφάλεια.
0: 10 ευρώ το ένα.
1: Ναι, 10 ευρώ το ένα.
0: Συνέχισε, μωρέλα.
1: Λοιπόν, επίσης, βεβαιωθείτε, λέει, ότι έχετε ευελιξία.
0: Ναι.
1: Ναι, ότι κινείστε χέρια, πόδια, κάνετε.
0: Α, μπορώ, ένα, τα δένετε, ένα, να. Αυτό θα στο χόρευα.
1: Πάρα πολύ, μπράβο, Μιχαλή, πολύ χαίρομαι.
0: Κάτσε να σκάσει.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Λοιπόν, όπως θα το βάλετε αυτό το τραγούδι, θα κάνετε και μια μικρή πρόβα για να είστε έτοιμοι.
0: Εντάξει.
1: Τώρα πάμε στα βασικά.
0: Αχα.
1: Λοιπόν, βάλτε κουστούμι. Ορίστε.
0: Εντάξει, ωραία. Να, σήμερα
2: ωραία,
1: ναι.
0: Δεν φοράω κουστούμι,
1: έτοιμος. Αλλά... Πολύ ωραία. Mm. Αφού βάλετε κουστούμι, θα βάλετε, λέει, από μέσα.
0: Κάτσε με κουστούμι, θα αυτό και θα αρχίσω να σου κουνιέμαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, κοίταξε, ρε, τι
1: θα δεις, γιατί, Μιχάλη, πώς ξεκινάτε. Βγάζετε τη γραβάτα σας.
0: Okay.
1: Ναι. Την πετάτε, λέει, προς το μέρος της. Ό,τι βγάζετε θα το κάνετε με κυκλική περιστροφή του χεριού και πέταγμα.
0: Το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι. Θα το κάνετε έτσι.
0: Άμε.
1: Δεν βγάζετε.
0: Να σου πω κάτι, και εκείς και εσύ να μην είσαι, εγώ το βράδυ έτσι εκδίνομαι.
1: Αλήθεια το λέω.
2: Έτσι.
0: Τα πετάω.
1: Πολύ καλό αυτό, Μιχάλη, γιατί ξέρεις. Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Γι' αυτό και η κρεβατοκάμαρα μου μέσα δεν έχει κανένα μπιμπλό.
1: Κανένα μπιμπλό.
0: Θα φύγει, ναι.
1: Μπράβο, πολύ, το έχεις σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, δεν βγάζετε τις κάλτσες.
0: Όχι.
1: Γιατί πρέπει να κλειστράτε.
0: Όχι, μόνο αυτό πρέπει να είναι να ζεσταίνει και τα ζωάρια.
1: Αρέσει.
2: Πανέτοιμος πάντα. Ποιο πράγμα τα βασανάνω
0: που πέρασα εγώ. Για συνέχισε.
1: Λοιπόν, ξεκουμπώστε το πουκάμισό σας, αλλά μην το βγάλετε τελείως.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι, πρέπει να είναι.
0: Θα
1: λίγο...
0: μείνει το πρώτο τελευταίο, γιατί αν έχεις και κυλίτσα εκεί, άμα το γίνει είναι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγάζετε τη ζώνη σας.
0: Τη ζώνη.
1: Τη ζώνη, δεν φορά τη ζώνη.
0: Να τη βγάλω, αφού θα κατεβάσω το παντελόνι, τι
1: θέλετε. Όχι ακόμα. Βγάζετε τη ζώνη σας. Όπως βγάζετε τη ζώνη σας, λέει, και λυκνίζετε, αφήνετε, λέει, λίγο να φανεί το ζώρουχό σας.
0: Λίγο όμως.
1: Ναι. Μην φοβηθείτε να βάλετε, λέει, λεοπάρ μοτίβο.
0: Όχι, παιδί, θα μου πεις πότε θα βγάλω το ζώρουχο, γιατί σου έχω και ειδικό.
1: Τι θα εμφανιστεί από τη λατέρνα.
0: Το χερούλι. Η μανιβέλα.

0: upside down, boy, you tell me. Εσείς, τι γίνεται στο κουκάκι?
1: Τι έχει γίνει?
0: Δεν το έχει πάρει?
1: Όχι.
0: Στον πεζόδρομο στην οδό, Δράκου.
1: Τι έχει γίνει εκεί?
0: Δεν πήρε είδηση?
1: Όχι, τι, μα τι πες μου.
0: Γυναίκα η οποία μένει στον πεζόδρομο της οδού Δράκου στο κουκάκι πέταξε πάκους με ευρώ από τον μπαλκόνι μετά από καυγά με τον άντρα της. Περίπου. Πήγες από κάτω και μάζευες, ρε.
1: Μιχάλη μου, τι να κάνω?
0: Γι' αυτό κάνεις ότι δεν ξέρεις.
1: Τι να κάνω κι εγώ εδώ?
0: Περίπου, λέει,
1: και...
0: περίπου 162.000 ευρώ έκαναν φτερά αφού κυριολεκτικά πέταξαν στον αέρα όταν η γυναίκα από το κουκάκι τα πέταξε από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, καθώς οι κάτοικοι και οι περαστικοί έσπευσαν βεβαίως κάτω από την πολυόροφη πολυκατοικία για να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν.
1: Α, γι' αυτό είδα κόσμο προχθές.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαχειριστές του κτηρίου επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα είναι γνήσια και ότι ανήκαν στο σύζυγο αυτήνης. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση αφού έμαθε ότι ο σύζυγός της την απατούσε με την καλύτερη της φίλη.
1: Ρε παιδιά, μην τα κάνετε αυτά.
0: Και βγήκε και τα λοιπά και μπαμπαμπούμπα και μπαμπαμπούμπα.
1: Τι να κάνει η γυναίκα?
0: Έτσι, έτσι. Ναι. Να ξέρετε το εξής. Αυτή η μυρουδιά που βγήκε χθες προχθές, πότε ήταν που δεν ξέρω να τη μυρίζει. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα.
1: Τι είναι?
0: Σε λίγο ετοιμαστείτε γιατί η Αθήνα έχει αρχίσει πάλι και μυρίζει ναφταλίνη. Ξέρετε
1: τι
0: είναι ναφταλίνη?
1: Τι είναι?
0: Είναι τα μαύρα χρήματα.
1: Τα μαύρα.
0: Όταν έχεις μαύρο χρήμα και το έχεις στα μπαούλα, για να μην χαλάσει το χαρτί και το χρήμα, βάζεις ναφταλίνη. Όλη η Αθήνα μυρίζει ναφταλίνη. Ha ha ha.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνώ 9,6 Radio DJ.
4: Για καλοκαιρινή μόδα H&M, LC Waikiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
6: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
7: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
8: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
9: Σε ηρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες?
10: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
9: Και τούρτες παντού.
10: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
9: Αυτό είναι χειροποίητο.
10: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
10: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ, εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην Καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
16: Ανησυχία. Αυτός ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
17: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτος φέρνουν νέα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Σ' άλλο έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, στο οποίο οι ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας απεικονίζονται γονατιστοί και δεμένοι. Διαβήματα από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία. Το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιάσει το νέο της κόμμα η Μαρία Καριστιανού. Σήμερα στη Βουλή συζήτηση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τυχόν ποινική ευθύνες του πρώην Υπουργού Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αρμπατζή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άγιο έχει Εμίλια Κλάρκ, ξεγέλασα το θάνατο, αποκαλύπτει η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία διαγνώστηκε 2 φορές με εγκεφαλικό ανέβρισμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
18: Λίγες συννεφιές και τοπικές μπόρες από το μεσημέρι, με έως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
3: DJ. Η ώρα είναι 9.
19: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Εφέτοβο, φίλια. Παρακαλώ, για ελάτε, γιατί. Πρέπει να το μάθετε. Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαύρισμα, το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, αλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής παραλήψης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε ένα άψο σαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Okay? Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pavla pharmacies. 9 και 6, για να δούμε τι λέει η Αττική Οδός τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας και πάλι από το κέντρο διαχείρισης κυκλοφορίας της Αττικής Οδού. Μεγάλες καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το κόμβο Φιλής ως το κόμβο Κηφισίας και στο ρεύμα προς Ελευσίνα επίσης. Οι καθυστερήσεις είναι άνω των 30 λεπτών από το κόμβο Μαραθώνος έως το κόμβο Μεταμόρφωση, έξοδο προς Λαμία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ, άλλο.
2: Κίνηση έχει η Κηφισία στην κάθοδο από την Ερυθρέα στην Κηφισιά. Στα Σίδρα Χαλανδρίου επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση και από το Νέο Ψυχικό προς τον Κόμμα Βελοκήπων. Επίσης στην Παραλιακή προς Πειραιά από τον Αγίο Κοσμά έως το Γιώργιος Καραϊσκάκης λόγω τροχαίων, η άνοδος της Συγκρού αλλά και τα δύο ρεύματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλλον Χατζάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, κέρδισε το συν 0,40% από μια συνεδρία η οποία πραγματικά πήγε και ήρθε τρεις φορές, πάνω, κάτω, ξανά πάνω. Τελικά το κλείσιμο στις 2.220 μονάδες, στα 274 εκατομμύρια τζίρος και αισιοδοξία ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς το καλύτερο στο εξωτερικό. Συν 1.31, συν 1.08 και συν 1.55 η Wall Street, η οποία έκλεισε ιστορικά υψηλά, στο συν 1.38 η Γερμανία. Στην Ιαπωνία το καίνε λίγο το πράγμα. 3,75 κερδίζει το Τόκιο. Στο μείον 0,57 είναι το Χονγκ Κονγκ. 1,16-20 ευρώ δολάριο. Στα 105 το πετρέλαιο, το οποίο έχει υποχωρήσει αισθητά, αλλά όχι εκεί που θέλουμε. 4.526 δολάρια όξος.
4: Μιχάλη, θα πάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 αν θες DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει, πάρ' την τηλέφωνο και πες. Αν θε, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Ανθή μου?
6: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
6: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Τι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσεις. Μην έρχονται πέρα και να μου κάνουν έννοιες και να μου την κάνουν στο αυτί. Πρέπει να ξέρουμε.
6: Λίγο σε αυτό πάμε να αποφύγουμε.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Life is simple, move your body, 9 και 11. Η ζωή είναι απλή, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά το σάντουιτς δεν είναι απλό για να το φτιάξουμε. Τι, όπα. Το κόλπο για να κάνετε. Είναι πρακτικό αυτό που θα πω. Το κόλπο για να κάνετε σάντουιτς που. Δηλαδή που τα φτιάχνεις εσύ και να έχει μια γεύση ενός πολύ υψηλά ιστάμενου εστιατορίου. Δηλαδή να είναι εκπληκτική η γεύση. Προσέξτε, σύμφωνα με ειδικούς στη γαστρονομία, το σημαντικό συστατικό ενός καλού σάντουιτς είναι ο αέρας.
1: Ο αέρας.
0: Αχα. Μα μην το βγάλεις έξω τη βεράντα για να φυσάει. Άλλο λέω. Οι περισσότεροι τοποθετούν τις φέτες αλαντικών επίπεδες και πιεσμένες η μία πάνω στην άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτό δημιουργεί ένα βαρύ και πυκνό αποτέλεσμα, όπου κάθε μπουκιά μοιάζει με συμπιεσμένη. Να είναι άγευστη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, στα επαγγελματικά σάντουιτς, τα αλαντικά διπλώνονται ή τοποθετούνται χαλαρά, δημιουργώντας μικρά κενά αέρα ανάμεσά τους. Δηλαδή, άμα το διπλώσεις.
2: Ναι.
0: Όταν οι φέτες είναι διπλωμένες, το σάντουιτς δεν γίνεται συμπαγές, οι γεύσεις απελευθερώνονται πιο εύκολα και η μπουκιά γίνεται πιο ελαφριά και ευχάριστη.
1: Τι
0: σου έρχονται και οι μυρωδιές, παιδί μου, έτσι. Όπως εξηγούν πολλοί σεφ, ένα σάντουιτς δεν πρέπει να μοιάζει με τούβλο.
2: Σωστό.
0: Έτσι, σωστά. Ιδανικό για γαλοπούλα και ζαμπόν, οι φέτες διπλώνονται ελαφρά ώστε να αποκτούν όγκο και φυσικό σχήμα. Την επόμενη φορά θα φτιάξετε σάντουιτς, δοκιμάστε αυτό που σας είπε ο Μιχάλης. Εντάξει. Μην πιέσετε τα αλαντικά και τα πιέσετε πάνω στο ψωμί, εντάξει. Φτιάχτε το όπως σας το είπατε.
1: Ναι.
0: Στο τέλος μην κάνετε βλακία πάει και το ψήσετε.
2: Όχι.
0: Το χαλάσατε.
1: Βέβαια.

0: Μάια Τζόργιου, σε λατρεύω, αλλά με λατρεύεις για ποιο λόγο? Γιατί μάλλον έχω καλό αυτοκίνητο, γιατί εδώ το αυτοκίνητο παίζει ρόλο στην προσωπικότητα. Και όχι μόνο για τον άντρα, και για τη γυναίκα. Τα αυτοκίνητα που οδηγούν οι άπιστοι σύζυγοι. Και άντρες και γυναίκες. Ναι. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο για τους άπιστους άνδρες αναδεικνύεται το Volkswagen με ποσοστό 22%. Δηλαδή να ξέρεις ότι άμα ο γκόμενος ο άντρας σου οδηγάει Volkswagen, λέει κορφή.
1: Μάλιστα.
0: Άπιστος. Για τις γυναίκες τα πράγματα είναι πιο προβλέψιμα, καθώς η Mercedes είναι το νούμερο ένα αυτοκίνητο που οδηγείται από τις άπιστες συζύγους σε ποσοστό 20%. Κοίταξε, αν πάρεις Mercedes θα βγάλεις τα μάτια σου μόνος. Η BMW έρχεται στη δεύτερη θέση τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες με 18% και, εντάξει, 18% και οι δύο.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Αν οδηγείς BMW, ναι. Εντάξει. Το αυτοκίνητο που οδηγείται λιγότερο ναι. από άνδρες όσο και από γυναίκες που ενώ τσιλιμπουρδάνε σαν τρελή,
2: ναι.
0: είναι το Volvo.
1: Το Volvo, τι λες. Κάποιος ξέρω.
2: Κάποιον μου θυμίζει.
1: Ναι,
2: κάποιον
1: μου θυμίζει.
0: Ναι, προσπαθούμε να καλυφτούμε.
2: Ναι.
0: Η έρευνα επίσης δείχνει ότι η κατοχή ενός ακριβού αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει, λέει, την κατάταξη ενός άνδρα στην πιθανότητα ραντεβού από το 4 στα 10 πάει στο 8 στα 10.
2: Κάτι ξέρει.
1: Ναι.
0: Εσύ από ραντεβού δεν κάνεις τίποτα.
2: Γιατί μια χαρά, είμαι στο.
0: Με αυτό που έχεις, έλα, παράτα με τώρα.
2: Τι έχω, μια χαρά.
0: Κανένας δεν θέλει.
2: Τι εννοείς, καλέ, εγώ είμαι ο πρώτος
1: που πρώτος είναι.
2: Με τις απιστίες.
0: Mm. Ποια?
2: Volkswagen έχω.
0: Αφού έχεις Volkswagen.
1: Εσύ είσαι ο τρίτος.
0: Εγώ είμαι ο καλύτερος καλυμμένος.
2: Εσύ που τα κρύβεις είναι αυτά, αυτό είναι το θέμα. Για να πούμε στο Volvo να δούμε τι γίνεται.
3: 0,2 είναι.
0: Τι πάει, 0,2, ούτε 1%.
2: Δεν το πιστεύουμε καταρχήν.

0: Gangsters Parada. Ξέρω ότι σας αρέσει το τραγούδι. Εγώ, παιδιά, βαριέμαι την πρώτη μέρα που βγήκε ο τραγουδιστό. Ναι, μπορούσα. Βαριέμαι, ρε παιδί μου, να τα ακούω αυτό. Με νιστάζει. Δεν πάει τίποτα. Ο Γιώργος Παρίς στα Δελτία Ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ, γιορτάζει σήμερα. Ο Λέων του Κουκακίου Έργων είναι εδώ. Από τον Πύρονα. Γιώργος Καλάς.
1: Για πάνω τον πλανήτη,
2: ναι.
1: Μιχάλη Σαββακόπουλος.
2: Ναι, παιδιά, ποιος επιστρέφει. Καταρχήν πάω, σήμερα έχω μπόλικο δελτίο, ξένο δελτίο. Ο Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ επιστρέφει ως Κόναν ο Βάρβαρος.
0: Μάλιστα.
2: Θα τον δεις, Μιχάλη μου, Conan the Barbarian.
0: Μάλιστα.
2: Η εγγονή του Μουσολίνη κέρδισε στο ιταλικό Big Brother των διασύμων, το VIP.
0: Εντάξει.
2: Okay. Αθώα η Σακύρα για φοροδιαφυγή.
0: Ναι, της επιστρέψουν καμιά 60 εκατομμύρια.
2: Ναι, είναι αθώα το κορίτσι. Paul McCartney, δεν βγάζω φωτογραφίες με θαυμαστές. Δεν θέλει να βγάλει. Michael Jackson, τον Billie Jean στην κορυφή του Billboard Global 200.
0: Μετά από 40 χρόνια.
2: Ναι, μετά από τόσα χρόνια. Η οικονομική στενότητα για πρίγκιπα Χάρη και Μέγαν Μάρκελ. Δυσκολεύονται, λέει, να συντηρούν την έπαυλη των 15 εκατομμυρίων δολαρίων.
0: Εντάξει, αν είναι την πουλά.
2: Α, ναι, σωστά, την πουλά, αλλά δεν είναι τέτοιο. Η Μαρίτα Χρυσαράβου.
0: Και παίρνει ένα διαμερισματάκι.
2: Μα πού? Πού?
0: Στο κουκάκι.
2: Στο κουκάκι. Μια χαρά, Airbnb, ωραιότατα. Η Μαρίτα Χρυσαλά δηλώνει: η ζωή είναι πιο ωραία μακριά από τη τηλεόραση.
0: Μάλιστα. Αυτά. Δεν μου πες κάτι ενδιαφέρον σήμερα.
2: Αυτά δεν ήταν.
0: Δεν είχε κάτι καυστικό.
2: Καυστικό σήμερα το βράδυ το καυστικό.
0: Τι είναι σήμερα το βράδυ?
2: Ανακοινώνεται το κόμμα.
0: Ποιο κόμμα?
3: Α, ναι. Το κόμμα.
2: Το κόμμα, Μιχάλη μου, της Καριστιανού.
3: Ναι,
2: το βράδυ.
3: Σήμερα.
2: Θα συντονιστούμε όλοι να μάθουμε πώς θα λέγεται.
0: Πού στο Netflix αν αυτό.
2: Δεν ξέρω.
0: Έλα, οκ. Για σοβαρευτείτε λίγο.

0: Ωραία. Πάμε στην ώρα μας. 9:24 η ώρα για τη μάχη, για τη γνωστή μάχη των φίλων. Ένας άντρας και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής ή νικητή κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Σοφία. Σοφία.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Θέλω να πω χρόνια πολλά στην Ελένη αρχικά.
2: Thank you, ευχαριστώ πολύ.
1: Δεύτερον, θέλω να πω ότι σας ακούω από τότε που πηγαίνω γυμνάσιο και κάθε πρωί στο λεωφορείο σας άκουγα και πέθαινα στο γέλιο και με κοιτούσαν όλοι, λες και κάτι έχω πάθει πρωί-πρωί.
0: Ναι.
1: Και τρίτον, ότι θα με χωρίσετε από τον άντρο μου αυτές τις έρευνες που κάνετε με τα αυτοκίνητα.
0: Α, κατάλαβα. Mercedes έχεις, BMW έχεις, τι έχεις?
1: Και τα δύο.
0: Α, έχουμε λεφτά. Άμα έχουμε λεφτά, ένας άντρας δεν μας φτάνει.
1: Ευτυχώς κοιμάται, Μιχάλη, πάλι καλά κοιμάται.
0: Πολύ ωραία, για να δούμε πού είναι ο Γιώργο, δεν θέλω πολύ κουβέντα μαζί σου. Γιώργο.
3: Χαίρετε, καλημέρα, καλημέρα από Κύπρο.
0: Κύπρος, τι λέει?
3: Σας ακούω ιντερνετικά από Κύπρο κάθε μέρα, παιδιά. Χρόνια πολλά και στην Ελένη.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο μου. Λοιπόν, η Σοφία είναι από εδώ. Σοφία, ο Γιώργος από Κύπρο, οκ. Okay?
3: Γεια, Σοφία.
1: Καλημέρα στην Κύπρο, καλημέρα.
0: Πάμε. Καλή επιτυχία. Σοφία, από πού αναπνέουν τα πιο πολλά ψάρια?
1: Από το στόμα.
0: Από τα βράχια.
1: Ναι.
0: Σωστά. Γιώργο, στο παιχνίδι πέτρα, μολύβι, ψελίδι, χαρτί, ποιο νικάει το μολύβι?
3: Η πέτρα.
0: Όχι. Το χαρτί.
2: Το χαρτί. Γιατί το γράφει, ναι.
0: Οκ, okay, συνεχίζω. Πες μου, Σοφία, σε ποιο νησί βρίσκεται το Φισκάρδο? Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη.
1: Στην Κεφαλονιά.
0: Σωστό.
4: Σωστό, το βρήκε, το ξέρει.
0: Γεώργιε, ποια περίμενε τον Οδυσσέα 20 χρόνια, η Ιωκάστη, η Πινελόπη, η Κλεοπάτρα?
3: Ε, η Πινελόπη.
0: Σωστό.
4: Μπράβο, ξέρει.
2: Ναι, ναι.
0: Σοφία, υπάρχει τύπος κουρτίνας Black Angus?
1: Όχι.
0: Σωστό. Black Angus είναι μπριζόλα. Συνεχίζω, Γεώργιε, όλα τα έχει η Μαριωρή και τι της λείπει?
3: Ο Φερεντές.
0: Σωστός.
4: Πολύ καλό.
0: Σοφία, σε ποιο ποταμό βαπτίστηκε ο Ιησούς? Γρανικό, Ιορδάνη, Νείλο?
1: Στον Ιορδάνη.
0: Βεβαίως. Γεώργιε, τι είναι η λακτόζη που περιέχει το γάλα? Άμυλο, πρωτεΐνη, υδατάνθρακας?
3: Θα πάω πρωτεΐνη.
0: Όχι, υδατάνθρακα. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσει τώρα να κάνει roundabout. Αυτό είναι στην Κύπρο. Σοφία, ποια σούπα δεν τρώγεται? Το ξέρεις, αλλά δεν σου έρχεται στο μυαλό.
1: Ποια σούπα δεν τρώγεται?
0: Με τίποτα. Παράλληλο που σου λένε έχουμε.
1: Α, η γλαρόσουπα.
0: Σε τη βοήθησα. Τη βοήθησα, σωστό. Γεώργιε, τα κοπανάκια από ποιο είδος κρέατος προέρχονται?
3: Είναι από το κοτόπουλο, το πότε από το κοτόπουλο.
0: Βεβαίως.
4: Στο κορίτσι, 4-3, παιδιά.
0: Ήρθατε 4-3, κέρδισε η Σοφία. Γιώργο, χαιρετισμού σε όλη την Κύπρο. Η Σοφία κέρδισε 100 ευρώ μετρητά. Οκ. Ου, milk and sugar. Let the sunshine in.

0: 92,6 Radio DJ. Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
1: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
8: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
9: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ω, το γλάτωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
14: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Θνητή, σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
16: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
17: Ο Δίας σε καλή.
18: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κυλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
21: Mach die Augen auf, Michel Zausapelis, Breakfast, Jeben, Eilelü, ein Dein, die Luftballon.
1: Ακούτε το νούμερο 1, Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Golden, golden. Ωραία. Θες να μας πεις τα ζώδια?
1: Ναι, με.
0: Ωραία. Παρακαλώ.
1: Κριός. Αποφύγετε τις ψυχοφθόρες καταστάσεις και κάθε τι που έχει υψηλό ψυχικό κόστος. 7. Ταύρος. Οι εξελίξεις σας βοηθούν να περάσετε σε ένα νέο επαγγελματικό ξεκίνημα. 10. Δίδυμοι. Έχετε την ανάγκη της επέκτασης. Δεν χρειάζεται όμως να έχετε νευρικό το εμπόλεμα ένστικτα. 8. Καρκίνος. Τα γεγονότα αυτής της περίοδου επηρεάζουν πολύ την ψυχολογική σας διάθεση και έχετε άγχος. 7. Λέων. Δείξτε καλύτερα κατανόηση απέναντι στους άλλους, αντί να χάνεστε μέσα σε σκέψεις. 7. Παρθένος. Μην πιέζετε τους άλλους και αφήστε τους να εκδηλωθούν όποτε και όταν θέλουν. 8. Ζυγός. Ήρθε η στιγμή να αναθεωρήσετε τις απόψεις σας και διώξτε μακριά τον εγωισμό σας. 8. Σκορπιός. Δείτε τα πράγματα με ένα νέο πνεύμα και αναβαθμίστε όλες τις σχέσεις σας. 9. Τοξότης. Η ατμόσφαιρα που επικρατεί μέσα στο σπίτι σας δεν φαίνεται να είναι ιδανική. Επανεξετάστε τα θέματά σας. 7. Εγώ καιρός. Η αποφασιστικότητα και οι πρωτοβουλίες που θα πάρετε θα αναγκάσουν κάποια άτομα να πάψουν να γκρινιάζουν. 9. Υδροχόος. Προσοχή σήμερα στην υγεία σας και κυρίως στην ψυχολογική. Σταματήστε να αγχώνεστε. 7. Και τέλος οι ηχθείες. Σήμερα νιώθετε ανασφάλεια και ότι βαδίζετε σε επικίνδυνα μονοπάτια. 7.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι τελειώσαμε.
1: Τελειώσαμε για σήμερα και αύριο στις 7.
0: Αύριο Παρασκευή.
1: Ναι, ναι.
0: Βεβαίως, θα έρθω νομίζω. Κρατάμε στιγμή ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Τι κάνεις Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 Athens DJ. Γιόρτασες και χθες ως Λιδία, σωστά?
2: Ναι, σωστά.
0: Σου φέρανε διπλά δώρα ή...
2: Ναι, ναι, μου φέρανε.
0: Ήρθε ένα μήνυμα λοιπόν, λέει, αν μπορείς να καλέσεις την 12χρονη κόρη μου, τη Λιδία Κωνσταντίνα, που γιορτάζει, λέει, 2 συνεχόμενες μέρες και που είναι φανατική, θαυμάστε. Ναι, μας ακούς κάθε πρωί, καλέ.
2: Ναι, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να της δώσεις, λέει, παρακαλώ, το ακόλουθο μήνυμα. Χρόνια πολλά, αστεράκι μας. Η μαμά και ο μπαμπάς σε αγαπούν πολύ και είναι πολύ περήφανοι που είσαι το παιδί του.
2: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνα μου, χρόνια σου πολλά.
2: Σας
0: έλα ρε Κωνσταντίνε.
3: Παρακαλώ.
0: Έλα, καλημέρα. Δεν ξέρω πού είσαι, στον Εύρο είσαι.
3: Στον Εύρο.
0: Ωραία. Από την Αθήνα, 95,2 Athens DJ. Χρόνια πολλά, αγόρι μου.
3: Ω, Μιχάλη, εσύ είσαι.
0: Ναι, ναι, αυτός είναι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λέει εδώ, 85 μέρες σου έχουν μείνει. Λέει πολλές ευχές από τη μαμά, τον μπαμπά και την αδερφή σου, την Τζέσικα. Να προσέχεις, τελειώνουμε, άντε να μαζευτείς. Λοιπόν, χρόνια πολλά.
1: Πού ήταν το φυλάκιο?
0: Άντε καλέ.
4: Κάμω αλλού ήταν.
0: Δεν άκουγες.
1: Καλλιόπι.
0: Τουαλέτα.
5: Παρακαλώ.
0: Έλα Κώστα, χρόνια πολλά Κώστα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: 95,2 Athens DJ. Τι γίνεται, όλα καλά?
5: Καλά, μια χαρά, είμαι σε δρόμο για τη δουλειά.
0: Α, από ό,τι βλέπω εδώ λέει, πάρε τηλέφωνο τον αδερφό μου τον Κώστα να του ευχηθείς για τη γιορτή του. Καλό ξεκίνημα λέει στο νέο του σπίτι.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Το αγόρασες, το ανακαίνησες, τι έκανες?
5: Το ανακαίνησα. Ετοιμάζομαι να μπω μέσα.
0: Μα, πήγε καμιά 400.
5: Πήγε 400, μόνο.
4: Μόνο.
0: Εντάξει, προσπαθώ να είμαι συμμαζεμένος. Οκ, να το παραχωρήσει, λέει, να το παραχωρεί λίγο στον μικρό του αδερφό, λέει.
5: Θα το δίνω μια φορά την εβδομάδα, αυτό έχω υποσχεθεί.
0: Σοβαρά. Ρε Κώστα, πες μου κάτι, πόσα τετραγωνικά είναι?
5: 60.
0: Έτσι, 60 τετραγωνικά και έριξες μισό εκατομμύριο μέσα, μην τρελαθώ, δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Πλάκα σου κάνει.
5: Α, 400 εννοείς, χιλιάδες εννοείς.
0: Α, εσύ εννοούσες ευρώ.
4: Ναι,
0: με απογοήτευσες. Με απογοήτευσες. Χρόνια πολλά.
5: Ευχαριστώ.
0: Παπαγιά.
2: Παρακαλώ.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά καταρχήν. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Πού είσαι, στη Ρόδο είσαι?
6: Εγώ να είμαι στη Ρόδο.
0: Όχι, ποιος είναι στη Ρόδο, ο αδερφός?
6: Ο αδερφός μου.
0: Ήρθε το μήνυμα εδώ, λέει, πάρτε τηλέφωνο την αδερφή μου την Κωνσταντίνα που γιορτάζει σήμερα, να της πείτε χρόνια πολλά από τον αδερφούλη της τον Γρηγόρη. Α, μπράβο, που είναι στη Ρόδο για δουλειά. Ναι, και λέει να τη ρωτήσετε τι θα γίνει επιτέλους. Θα πάρεις το αμάξι που κάθεται στον καράζ να το κουνήσεις ή τζάμπα πήρες το δίπλωμα? Πήρε το δίπλωμα και τι φοβάσαι να οδηγήσει. Άντε μωρέ. Όλοι έξω είναι. Don't worry.
6: Γι' αυτό φοβάμαι.
0: Παίξε, βγες έξω. Βγες έξω και παίξε συγκρουόμενα. Το έχει ξανακάνει όταν ήσουν μικρή.
6: Έλατε.
0: Χρόνια πολλά. Καλημέρα.
6: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Και αυτό ο καιρό, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, πριν δύο μέρε, τρει. Είχε πιάσει. Ήταν ωραίο ο καιρό που ξέρω το πρωί. Στο μεσημέρι σκεφτόσουν να αγοράσει μαγιό, τι θα πάρω. Και το βράδυ παράγγελνε καψόξυλα. Δηλαδή αυτή η αηδία. Αυτή η αηδία που συμβαίνει τώρα. Ξαφνικά να εγώ πάμε προ τον Ιούνιο να αρχίσει να κάνει και κρύο.
1: Βέβαια.
0: Περπατά έξω, βλέπει τη μία μέρα βερμούδε, σνίκερ, κοντομάνικα, την άλλη φούτερ, μακριμάνικα, μπότε. Λέει είμαι σε αποθήκη Ζάρα. Τα έχει όλα. Έλεος. Πρέπει να σταματήσει αυτό, δεν ξέρω τι θα κάνει. Μητσοτάκη, κάνε κάτι. Κορίτσια, σας παρακαλώ. Είτε πρόκειται να κάνεις το πρώτο σου παιδί, είτε το δεύτερο, το τρίτο, whatever, και θέλεις ή είναι κορίτσι. Τι όνομα θα του έδινες? Καλημέρα. Ελπίδα, μου λέει η Ραφαέλα.
1: Ελπίδα, πολύ ωραία.
0: Που είναι πιο ωραίο το Ραφαέλα, εν πάση περιπτώσει. Εγώ τα ονόμασα τα δίδυμα Αναστασία και Τερψυχώρη, αλλά ήθελα να το βγάλω Ηλέκτρα, λέει η Τόνια. Σαν στάσεις λεωφορείου μου ακούγονται αυτά. Αυτά τα ονόματα. Θα την ονόμαζα Βικτόρια Ζωή, λέει Τζο.
1: Και τα δύο.
0: Εσύ Τζο. Ένα όνομα.
1: Ναι.
0: Το Βικτόρια πολύ καλό. Α, το Ζωή. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά μην δίνεις δύο ονόματα στο παιδί σου.
1: Ναι,
0: θα
1: ναι.
0: Μεγαλώσεις θα κάθε ποσά στο φανάρι με το που θα γίνεται πράσινο. Δεν ξέρω αν στρίψει αριστερά ή δεξιά. Θα στρίψει προς το Βικτόρια, θα στρίψει προς το Ζωή. Μην τον μπερδεύεις το παιδί. Το πιο ωραίο όνομα είναι το Δήμητρα Μιμή που έχει και η κόρη μου Χριστίνα. Εντάξει, το Μιμή μου κάνει λιγάκι.
1: Μιμή.
0: Παπαντρέου. Και αυριανή. Βίρνα, όπως και το δικό μου όνομα, με λάμψη, λέει φιλιά.
7: Α, ναι, από την ταινία από τη σειρά.
0: Είναι ωραίο, το Βίρνα είναι ωραίο. Τι είπες?
7: Από τη σειρά, η λάμψη.
0: Α, καλά, εντάξει. Εγώ ακούω το Βίρνα.
7: Η Βίρνα Δράκου.
0: Μάλιστα. Υπάρχει και καλύτερη, η Βίρνα Λίζη, βλάκα.
1: Ευχαριστώ. Πώς να κάνετε αισθησιακό χορό στο κορίτσι σας?
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι, εσείς οι άντρες, ναι.
0: Ναι,
1: ναι, ναι. Θα σας πω τα tips.
0: Θα μου πεις το ντύσιμο, πώς με θέλεις, με τη-σέρτ, βρεγμένο τη-σέρτ.
1: Όχι, θα δει, σου πάει.
0: Θες να σου παίξω αυτό?
1: Αυτό θα πει το χορό.
0: Να μπουκάρω στην κρεβατοκάμαρα, έτσι.
1: Ναι, έτσι τσολιάς.
0: Α, κατάλαβα που το πήγες.
1: Ναι, ναι.
0: Τσολιάς που την έχει βαριά. Ναι, για λέει, για άλλο.
1: Λοιπόν, καταρχήν ξεκινάμε από το φωτισμό. Εντάξει, θέλουμε να...
0: Φωτισμός γίνεται από την εταιρεία μου, τη High Power.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης, βεβαιωθείτε, λέει, ότι έχετε ευελιξία.
0: Ναι.
1: Ναι, ότι κινείστε χέρια, πόδια, κάνετε.
0: Α, μπορώ, ένα, ναι, ναι, να, να. Αυτό θα στο χόρευα.
1: Πάρα πολύ. Μπράβο, Μιχάλη. Πολύ χαίρομαι.
0: Άλλο.
1: Δεν βγάζετε τις κάλτσες.
0: Όχι.
1: Γιατί πρέπει να κλειστράτε.
0: Όχι, μόνο αυτό πρέπει να είναι να ζεσταίνει και τα...
1: Ποια?
0: Τα ζωάρια.
1: Ρέση.
7: Πανέτοιμος πάντα.
0: Που πέρασα εγώ. Να μου πεις πότε θα βγάλω το εσώρεχο, γιατί σου έχω και ειδικό.
1: Τι θα εμφανιστεί από τη λατέρνα?
0: Το χερούλι. Η μανιβέλα. Εσείς, τι γίνεται στο κουκάκι?
7: Τι έχει γίνει?
0: Δεν το έχεις πάρει?
7: Όχι.
0: Στον πεζόδρομο στην οδό Δράκου.
7: Τι έχει γίνει εκεί?
0: Δεν πήρες είδηση?
7: Όχι, τι, μα τι πες μου.
0: Γυναίκα η οποία μένει στον πεζόδρομο της οδού Δράκου στο κουκάκι πέταξε πάκους με ευρώ από τον μπαλκόνι μετά από καυγά με τον άντρα της. Πήγες από κάτω και μάζευες, ρε.
7: Μιχάλη μου, τι να κάνω?
0: Γι' αυτό κάνεις ότι δεν ξέρεις.
7: Τι να κάνω κι εγώ εδώ?
0: Περίπου, λέει, περίπου 162.000 ευρώ έκαναν φτερά αφού κυριολεκτικά πέταξαν στον αέρα όταν η γυναίκα το κουκάκι τα πέταξε από τον μπαλκόνι του διαμερίσματος. Στην περιοχή επικράτησε πανικός, καθώς οι κάτοικοι και οι περαστικοί έσπευσαν βεβαίως κάτω από την πολυόροφη πολυκατοικία για να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν.
7: Α, γι' αυτό είδα κόσμο προχθές.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαχειριστές του κτηρίου επιβεβαίωσαν ότι τα χρήματα είναι γνήσια και ότι ανήκαν στο σύζυγο αυτήνης. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση αφού έμαθε ότι ο σύζυγός της απατούσε με την καλύτερη της φίλη.
7: Ναι, παιδιά, μην τα κάνετε αυτά.
0: Και βγήκε και τα λοιπά και μπαμπαμπούπα και μπαμπαμπούπα.
7: Τι να κάνει η γυναίκα?
0: Έτσι, ναι. Να ξέρετε το εξής. Αυτή η μυρουδιά που βγήκε χθες προχθές, πότε ναι. Ήταν που δεν ξέρω να τη μυρίζει. Ναι. Αυτό δεν είναι τίποτα.
7: Τι είναι?
0: Σε λίγο ετοιμαστείτε γιατί η Αθήνα έχει αρχίσει πάλι και μυρίζει ναφταλίνη. Ξέρει την ναφταλίνη.
7: Τι είναι?
0: Είναι τα μαύρα χρήματα.
7: Τα μαύρα.
0: Όταν έχεις μαύρο χρήμα και το έχεις στα μπαούλα, για να μην χαλάσει το χαρτί και το χρήμα, βάζεις ναφταλίνη. Όλη η Αθήνα μυρίζει ναφταλίνη. Το κόλπο για να κάνετε είναι πρακτικό αυτό που θα πω. Το κόλπο για να κάνετε sandwich που, παιδί, που τα φτιάχνεις εσύ και να έχει μια γεύση ενός πολύ υψηλά ιστάμενου εστιατορίου. Δηλαδή είναι εκπληκτική η γεύση. Προσέξτε, σύμφωνα με ειδικούς στη γαστρονομία, το σημαντικό συστατικό ενός καλού sandwich είναι ο αέρας.
1: Ο αέρας.
0: Αχα. Ο μην το βγάλεις έξω τη βεράντα για να φυσάει. Άλλο λέω. Οι περισσότεροι τοποθετούν τις φέτες αλαντικών επίπεδες και πιεσμένες μία πάνω στην άλλη.
1: Ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: Δημιουργεί ένα βαρύ και πυκνό αποτέλεσμα, όπου κάθε μπουκιά μοιάζει με συμπιεσμένη, να είναι άγευστη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αντίθετα, στα επαγγελματικά σάντουιτς, τα αλαντικά διπλώνονται ή τοποθετούνται χαλαρά, δημιουργώντας μικρά κενά αέρα ανάμεσά τους. Δηλαδή, άμα το διπλώσεις, όταν οι φέτες είναι διπλωμένες, το σάντουιτς δεν γίνεται συμπαγές, οι γεύσεις απελευθερώνονται πιο εύκολα και η μπουκιά γίνεται πιο ελαφριά και ευχάριστη. Σου έρχονται και οι μυρωδιές, ρε παιδί μου, έτσι. Όπως εξηγούν πολλοί σεφ, ένα σάντουιτς δεν πρέπει να μοιάζει με τούβλο.
7: Σωστό.
0: Έτσι. Ιδανικό για γαλοπούλα και ζαμπόν, οι φέτες διπλώνονται ελαφρά, ώστε να αποκτούν όγκο και φυσικό σχήμα. Την επόμενη φορά θα φτιάξετε σάντουιτς, δοκιμάστε αυτό που σας είπε ο Μιχάλης. Εντάξει. Μην πιέσετε τα αλαντικά και τα πιέσετε πάνω στο ψωμί. Εντάξει. Φτιάχτε το όπως σας το είπα.
1: Ναι.
0: Στο τέλος μην κάνετε βλακία πάει και το ψήσετε.
7: Όχι.
0: Το χαλάσατε. Τα αυτοκίνητα που οδηγούν οι άπιστοι σύζυγοι. Και άντρες και γυναίκες. Το νούμερο ένα αυτοκίνητο για τους άπιστους άνδρες αναδεικνύεται το Volkswagen με ποσοστό 22%. Δηλαδή να ξέρεις ότι άμα ο γκόμενος ο άντρας σου οδηγάει Volkswagen,
1: ναι, ναι.
0: Κορφή. Άπιστος.
1: Ναι.
0: Για τις γυναίκες τα πράγματα είναι πιο προβλέψιμα, καθώς η Mercedes είναι το νούμερο ένα αυτοκίνητο που οδηγείται από τις άπιστες συζύγους σε ποσοστό 20%. Κοίταξε, αν πάρεις Mercedes θα βγάλεις τα μάτια σου μόνος. Το αυτοκίνητο που οδηγείται λιγότερο από άνδρες όσο και από γυναίκες που ενώ τσιλιμπουρδάνε σαν τρελή είναι το Volvo.
1: Το Volvo. Τι λες, κάποιος ξέρω.
7: Κάποιος μου θυμίζει.
1: Ναι,
7: κάποιος
1: και εμένα.
0: Ναι, προσπαθούμε να καλυφτούμε.
7: Ναι.
0: Η έρευνα επίσης δείχνει ότι η κατοχή ενός ακριβού αυτοκινήτου μπορεί να αλλάξει, λέει, την κατάταξη ενός άνδρα στην πιθανότητα ραντεβού από το 4 στα 10 πάει στο 8 στα 10.
7: Κάτι ξέρει.
1: Ναι.
0: Εσύ από ραντεβού δεν κάνεις τίποτα.
7: Γιατί μια χαρά εγώ είμαι στο...
0: Με αυτό που έχεις, έλα παρά τα μετά.
7: Τι έχω, μια χαρά.
0: Κανένας δεν θέλει.
7: Τι εννοείς, καλέ, εγώ είμαι ο πρώτος
1: που έχω πει
7: με τις ταπιστίες.
0: Ποια?
7: Volkswagen έχω.
0: Αφού έχεις Volkswagen.
1: Εσύ είσαι ο τρίτος.
0: Όχι, εγώ είμαι ο καλύτερος καλυμμένος.
7: Εσύ που τα κρύβεις είναι αυτά, αυτό είναι το θέμα. Για να πούμε στο Volvo να δούμε τι γίνεται.
8: 0,2 είναι.
0: Ούτε 1%.
7: Δεν το πιστεύουμε καταρχήν.
0: Δεν είχε κάτι καυστικό.
7: Καυστικό σήμερα το βράδυ το καυστικό.
0: Τι είναι σήμερα το βράδυ.
7: Ανακοινώνεται το κόμμα.
0: Ποιο κόμμα.
1: Α, ναι. Το κόμμα.
7: Το κόμμα, Μιχάλη, με τους Καριστιανούς σήμερα το βράδυ. Θα συντονιστούμε όλοι να μάθουμε πώς θα λέγεται.
0: Πού στο Netflix αν αυτό. Αυτός τι κάνει, πού είναι, συμβαίνει κάτι.
1: Φτιάχνει καφέ.
0: Τι, καλά, δεν σου έχουμε ανθρώπους να φτιάχνουν καφέ εδώ. Α, ναι, σωστά, να το ρωτήσω. Για άλλα, να δούμε αν έχετε ξυπνήσει, γιατί αυτός δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, πίνει καφέδες τώρα.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, οδηγείτε.
9: Μάλιστα.
0: Γιατί, δεν ξέρουμε αν έχετε ξυπνήσει.
9: Έχω ξυπνήσει, νομίζω.
0: Πόσο κάνει 10 επί 10.
7: Όπα.
9: 100.
0: Πόσο κάνει 100 δια του 2.
7: Όπα.
9: 50.
0: Πόσο κάνει 50 μειον 6.
7: Όπα.
9: 44.
0: Το βρήκε. Μπράβο,
7: πόσο
0: μου, Σοφία, σε ποιο νησί βρίσκεται το Φισκάρδο, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη?
10: Στην Κεφαλονιά.
0: Σωστό.
7: Σωστό, το βρήκε, το ξέρει.
0: Γεώργιε, τι είναι η λακτόζη που περιέχει το γάλα, άμυλο, πρωτεΐνη, υδατάνθρακας?
11: Θα πάω πρωτεΐνη.
0: Όχι, υδατάνθρακα. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσει τώρα να κάνει roundabout. Αυτό είναι στην Κύπρο. Σοφία, ποια σούπα δεν τρώγεται? Παράλληλο που σου λένε έχουμε.
10: Α, η γλαρόσουπα.
0: Σε βοήθησα. Γεώργιε, τα κοπανάκια από ποιο είδος κρέατος προέρχονται?
11: Είναι από το κοτόπουλο, το πότε από το κοτόπουλο.
0: Βεβαίως.
7: Στο κορίτσι, 4-3 παιδιά.
0: Ήρθατε 4-3, κέρδισε η Σοφία. Γιώργο, χαιρετισμού σε όλη την Κύπρο. Η Σοφία κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
12: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
7: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον πολέμαρχο του ραδιοφώνου Μιχάλη Τσαουσόπουλο, γνωστό και ως Κόναν ο Γάργαρος. Ο Μιχάλης μας θα κάνει κάθε πρωί γαργάρες για να ανοίξει η υπέροχη φωνή του. Αύριο και πάλι εδώ σε 7. Να κατακτήσουμε τα FM.
13: Well, it was pretty good.
14: Well, it wasn't bad.
13: Well, there were parts of it that weren't very good.
14: It could have been a lot better.
13: I didn't really like it.
14: It was pretty terrible.
13: It was bad.
14: It was awful.
13: I was terrible.
14: Get him away!
13: Hey, boo!
15: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
16: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή και για εγγυημένη ασφάλεια στο
17: 89,6 Radio DJ.
18: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
16: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
19: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. Μονοπόλιο. The Legend Returns. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns. The Legend Returns.
20: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
21: Σε ήθρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες?
22: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
21: Και τούρτες παντού.
22: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
21: Αυτό είναι χειροποίητο.
22: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
23: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
22: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
24: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33, και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030, και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
3: Ένταση, πάθος, αδρεναλίνη. Titans Gym, το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym, από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη, αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Bet365.
25: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
26: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
25: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
26: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Είναι 10.
28: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Radio Athens DJ.
1: I'm Ed Sheeran.
2: This is Lady Gaga.
3: This is The Weeknd.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πίνουμε και σήμερα μαζί το πρώτο, άντε και δεύτερο καφεδάκι της ημέρας. Εδώ στα 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, είμαι η Ναγία Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Είναι πρωινό 5η 21 Μαΐου. Μεγάλη γιορτή σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά. Λένα, Έλενα, Κωνσταντίνα και ό,τι άλλο παραγωγό βγαίνει από αυτά τα ονόματα, να σας χαιρόμαστε. Είναι Διεθνής ημέρα τσαγιού και ημέρα δράσης για την ψυχική υγεία. Α, και Ευρωπαϊκή ημέρα Natura 2000 για την προστασία του περιβάλλοντος, που το περιβάλλον βοηθάει και στην ψυχική μας υγεία. Να το επισκέπτεστε πιο συχνά, παρακαλώ. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους, γιατί έχουμε πάνω από 30 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο. Στα κόκκινα, η λεωφόρος Αθηνών από Χαϊδάρι ως Δηληστήρη, αποτυλιαρισμένος ο Κηφισός από Αιγάλη ως Μεταμόρφωση, καθυστερήσεις και στο κέντρο Κηφισίας Πειραιά και Παραλιακή. Κατά τα άλλα, καλά τα πράγματα, παιδιά. Υπομονή θα κάνετε και θα φτάσετε κάποια στιγμή. Εν τω μεταξύ, αυτό το σταμάτα και σε Κίνα είναι και το πιο σπαστικό. Το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί στο δρόμο. Πάμε για επιτυχίες μας τώρα. Έρχονται Tate McRae, Alicia Keys, Zayn, πρώτα Adam Port και Strive με το Move.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Oh yeah!
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Say low.

παιδιά, τι ωραίο όνομα αυτό του Γκαμπριέλα όμως, ε! Κατσάι στον 95,2 Athens DJ και τι ωραίο τραγούδι. Εδώ μαζί μέχρι τις 12 είναι Αγία Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Και από σήμερα έχουμε νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Όπως κάθε Πέμπτη διαβάζω ότι το The Mandalorian and Grogu φέρνει ξανά τη μαγεία του Star Wars στη μεγάλη οθόνη. Και ο Al Pacino πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία του Gus Van Sant, που λέγεται Η Ομηρία. Παίζει και η νέα μου αιμονή, ο Bill Skarsgård. Έχω δει όλα όσα έχει παίξει και θα συνεχίσω να είμαι πολύ μεγάλη φαν. Και η ελληνική ταινία Αρκουδότρυπα βγαίνει από σήμερα. Λένε η καλύτερη της χρονιάς. Στο μεταξύ στις Κάνες έχει πάει και η Ντουα Λίπα και Χρυσού Φίνικα έλαβε ο Τζον Τραβόλτα. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται 23 Μαΐου. Πρόεδρος φέτος ο Πάρκ Τσανγκουκ, που έχει σκηνοθετήσει το Epos Old Boy. Αν δεν το έχετε δει, να το δείτε. Είναι λίγο σκληρό, αλλά είναι must ταινία. Ντουα Λίπα, Χουντίνι, αμέσως τώρα στον 95,2 Athens DJ. Καλημέρα, όπου κι αν είστε, από όπου και να μας ακούτε. Μπείτε και στο site μας να μας ακούσετε και από εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο και δεν κολλάει, έτσι. Φιλιά πολλά.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
7: Ναι.
6: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
7: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
8: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12άνησα, από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
3: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα ρίχνεις το νέο σου κλιματιστικό κατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε και με 20 ευρώ μπανκ επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 191.
4: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα.
5: 9,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
7: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Ψύχρεμη. Τα χαλιά τα είδες?
11: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
10: Και τούρτες παντού.
11: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
10: Αυτό είναι χειροποίητο.
11: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
12: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.

φυσικά η Σακύρα, δεν την μπερδεύεις με καμία άλλη, με το La Tortura από το παρελθόν εδώ στο 95,2 Athens DJ. Τι σκεφτόμουν τώρα, εκτός του ότι έχετε αύριο Παρασκευή και ο καιρός λέει θα είναι βέβαια λίγο περίεργος. Δεν μπορείς να κανονίσεις με βεβαιότητα κάτι να κάνεις έξω, γιατί θα έχουμε βροχούλες. Την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε απλά παιδιά Σαββατοκύριακο, έχουμε τρίμερο γιατί είναι και η αργία του Αγίου Πνεύματος. Τι ωραία. Και δεν έχω κανονίσει να φύγω και τώρα το συνειδητοποίησα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, να σας πω ότι ό,τι και αν συμβεί στο κινητό σας, μην πανικοβληθείτε, ειδικά αν είναι πριν να φύγετε για το ταξίδι σας, για το τρίμερο. Φτιάχνετε, παιδιά, λύνετε το πρόβλημα άμεσα στο κατάστημα του Γερμανού. Σκεφτείτε ότι πάνω από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών δηλαδή, λύνονται επιτόπου, είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Είναι εξουσιοδοτημένος πάροχος σέρβις με προσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους τεχνικούς και φυσικά πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας. Rag & Bone Man αμέσως τώρα με το πολύ αγαπημένο Human.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Μανώλη, πρόσεξε γιατί ξέρει. Πού χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο το ύφασμα blackout?
2: Στις κουρτίνες.
1: Μπράβο. Βρες σου. Τι γίνεται?
2: Έχω τρελή γυναίκα γι' αυτό.
1: Γιώργο, ποιο... Ποιο ζώο κινουμένων σχεδίων ξέρει κουνγκ φου?
2: Το πάντα.
1: Κέρδισε ο Γιώργος 100 ευρώ.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε.
4: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
12: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
11: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
12: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
13: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Oh, τι έπαθες?
15: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
14: Ταυτότητα έχεις?
15: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
14: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
15: Έχω.
14: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιείς.
0: 89,6 Radio DJ.
14: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
10: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
16: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
17: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop, www.funnybunny.gr, και κάντε τώρα τις αγορές σας.
18: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο 23 Μαΐου, ώρα έναρξης 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο πάρτι. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
6: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33, και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030, και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
8: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
19: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
20: Tollis Motors ΑΕ.
21: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
20: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
21: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
20: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: Ο 95,2 Athens DJ και η Spendos Film σας προσκαλούν στην avant premiere της ταινίας Backrooms.
2: Hello? Anyone there?
1: Το φαινόμενο που τρόμαξε εκατομμύρια ανθρώπους online έρχεται τώρα στους κινηματογράφους. Αντέχεις να το ζήσεις. Backrooms. Η νέα πολύ αναμενόμενη horror ταινία. Δείτε το πρώτο σε avant premiere από τον 95,2 Athens DJ την 3η 26 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στα Village Cinemas στο Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Αύριο θα συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τις υποκλοπές. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει. Σάλλο έχει προκαλέσει το βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού, στο οποίο χλεβάζει ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας, που είναι γονατιστοί και δεμένοι. Αντιδράσεις από Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πολωνία. Στην Αλβανία θα βρεθεί τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας. Άγιο έχει Εμίλια Κλάρκ. Ξεγέλασα το θάνατο, αποκαλύπτει η Βρετανίδα ηθοποιός, η οποία διεγνώστη 2 φορές με εγκεφαλικό ανέβρισμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Τοπικές μπόρες από το μεσημέρι με έως 28 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Η Aston Villa κατέκτησε επάξια το Europa League, καθώς επικράτησε της γερμανικής Freiburg με 3-0 στην Κωνσταντινούπολη και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης σεζόν.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
4: Radio DJ. Μέτε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
6: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: it's Alex Warren.
1: Hey, we are Imagine Dragons.
2: Hey, this is Sia.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
3: Ο μεγάλος της Αθήνας.
5: Εδώ είμαστε και πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα για σήμερα. Είναι 5η 21 Μαΐου. Χρόνια πολλά και πάλι σε Κωνσταντίνο και Ελένη που γιορτάζετε. Είμαι η Νάγια Αποστόλου. Θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Και δεν το περίμενα ότι αυτή την ώρα θα σας πω κίνηση πάλι. Αλλά παιδιά, έχει γίνεται ένας χαμούλης στους δρόμους. Α, μισό λεπτάκι να το κάνουμε έτσι καθαρά σωστά. Λοιπόν, στον Κηφισό από γέφυρα μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Τρελό μποτιλιάρισμα. Στην άνοδο είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Στην Κατεχάκη προς Παπάγου θέλει υπομονή, όπως επίσης και στην Κηφισίας από Νέο Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Βλέπω εδώ στην Αλεξάνδρα τμηματικά καθυστερήσεις στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Κατά τα άλλα, συμπαθητικά. Ρίξτε μια ματιά στο Navigator πριν ξεκινήσετε. Μήπως σας δώσει καμιά ωραία εναλλακτική διαδρομή. Σε λίγο παίζουμε μαζί το παιχνίδι μας Βρες το πρόσωπο. Τώρα έρχονται μόνο επιτυχίες από Harry Styles, Rihanna, πρώτα David Guetta, Upside Down.

0: Είναι Λωρίν με το τατού εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλά, με ματιάσατε. Είναι 5η 21 Μαΐου και πάμε τώρα να παίξουμε μαζί το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο. Γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο. Ζαπάτα στον Κορυδάλλο σας περιμένει. Αρκεί να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή, σε ποια.
1: Έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ. Γιατί αυτά που έχει ζήσει θα το έκανα τραγούδι. Ένας τραγουδιστής του δρόμου έχει πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Έχει άστρο.
0: Αν μαντέψατε ποια είναι, στείλτε μου το μήνυμά σας στο 6931 952 952 στο Viber φυσικά και σε λίγο βγαίνουμε στον αέρα μαζί.

0: παίζουμε σήμερα μαζί βρε στο πρόσωπο με τον Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Είμαι πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά, είμαι και εγώ, μια χαρά.
0: Πού είσαι?
1: Στη δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις?
1: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία.
0: Εντάξει, πολύ γενικό αυτό, αλλά τέλος πάντων. Δευτέρα με Παρασκευή, τι ώρα πιάνεις δουλειά?
1: Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 2.
0: 6 με 2. 6 με 2, ωραία.
1: 6 με 2, πολύ
0: νωρίς. Πω, ακούς και το breakfast δηλαδή κάθε μέρα, δεν το χάνεις.
1: Εννοείται πως ακούω.
0: Μια χαρά, για
1: και
0: πάμε.
1: Και εσένα σε ακούω πάντα.
0: Ευχαριστώ. Πάμε να παίξουμε.
2: Έχει πάρει το μεγαλύτερο Όσκαρ. Γιατί αυτά που έχει ζήσει θα το έκανα τραγούδι. Ένας τραγουδιστής του δρόμου έχει πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Έχει άστρο.
0: Ποια είναι?
1: Εύη Δρούτσα.
0: Πολύ σωστά. Εμιλιάνο Ζαπάτα έχω να πω εγώ. Να πας εκεί να
1: πας
0: τα μεξικάνικά σου να περάσεις υπέροχα. Bye.
1: Σε ευχαριστώ. Γεια.
3: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
4: Εντάξει παιδί, με αυτή τη γυροβίζα. Anyway, είδατε, η Αγγλία μας έδωσε μόνο ένα βαθμό, η Γερμανία μόλις 6. Τίποτα. Τους περιμένουμε το καλοκαίρι, θα φάνε τη χωριά και 80 ευρώ.
5: Καλά να πάθω.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σάββατο 23 Μαΐου, η περιζήτητη star της Dance Electronica, Miss Monique, επιστρέφει στο Bolivar. Σάββατο 24 Μαΐου, Blend with Miss Monique, στο Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
10: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
11: Για σκέψου.
10: Mastercard Day.
11: Σωστά.
12: Πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Ναι.
12: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com /gr Mastercard Pavla Day.
10: Happy Mastercard Day!
13: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, fun.

0: Big Wild Festival by All We. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
0: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
1: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
0: Big Wild Festival 2026. Να είσαι εκεί.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
1: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας.
7: 89,6 Radio DJ.
8: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265-10-027-33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265-10-27-030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
10: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
11: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
10: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
11: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
12: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
10: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
12: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
10: Δικαιολογία για να μην πας.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
10: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
13: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
10: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
13: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
10: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
13: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
10: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
13: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
10: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
14: Ψύχρεμη, τα χαλιά τα είδες?
15: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
14: Και τούρτες παντού.
15: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
14: Αυτό είναι χειροποίητο.
15: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
16: για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού. Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
16: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
18: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζεις στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.

0: Mind, Papa Hotel, λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Ο Νίκος Ζώης πανέτοιμος να έρθει στο στούντιο στις 12 ακριβώς. Είναι Άγια Αποστόλου για λίγο ακόμα. Εδώ παρέα πάντα με το εξαλέντο γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνετε γαργάρες όταν έχετε πονόλεμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις αυτές αλλά και για την ουλίθρα και την πλάκα. Και σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα.
1: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννη.
0: Θα τα λέμε αύριο Παρασκευή, παιδιά. Επιτέλους έρχεται σαν να έφτασε. Είναι πολύ πολύ κοντά. Φιλιά, καλό μεσημέρι να έρχεται. James Arthur τώρα και Impossible.

0: πρωινά Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, η Μυτιλίνη ή η Λέσβος είναι μεγαλύτερα? Ποιο είναι από τα δύο?
2: Η Μυτιλίνη.
1: Να σου πω κάτι, η Μυτιλίνη και η Λέσβος είναι το ίδιο.
3: Ρε παιδιά!
1: Για πες μου Μάρκο, εύκολο για εμάς τους άντρες. Ποιο από τα social media έχει σήμα του ένα μικρό πουλί?
3: Όπα!
4: Το X.
3: Ναι, έχει δίκιο. Το Twitter, το οποίο δεν υπάρχει το πουλί.
1: Κέρδισε ο Μάρκος 100 ευρώ. 100 ευρώ γενικός διαιτητής, τι να τα κάνεις μωρέ?
4: Τίποτα, τίποτα, τα μοιράσω καθένας.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Γερμανός ολέ ολέ.
6: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
5: Ναι Στεφανή, τολμώ.
6: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
0: 89,6 Radio DJ.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
10: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
11: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
10: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
11: Τι εννοείς?
10: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες, υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα, αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
11: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
7: Theory Economics, υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
12: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
7: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513-12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.
13: Γιώργο, πού είσαι?
14: Έρχομαι!
13: Μα γιατί αργείς?
14: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
13: Ποια απ' όλα?
14: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
13: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
15: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
16: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
15: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
16: ξεκινά από εδώ.
17: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
18: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
19: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
20: 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
21: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
22: Μόνο DJ.
23: Σας ακούω κάθε μέρα.
22: Μου κρατάτε συντροφιά.
23: Η μουσική σας είναι τέλεια.
22: Μόνο επιτυχίες.
24: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
25: Μόνο DJ.
22: Μόνο DJ.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Πέμπτη, τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες. My name is Sir Lee.

0: θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Και ένα ρεύμα.

0: Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
2: Ξεγρεμίσαι. Τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
6: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
7: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
12: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μην κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, κάντε καλύτερα ζωή σας το ποδήλατο. Το ποδήλατο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης στις 21 Μαΐου του 1819 σαν σήμερα. Δηλαδή έχει μακρά ιστορία. Μακρά ιστορία έχει και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 σαν σήμερα. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου δεν έχει μακρά ιστορία, είναι νέα η κοπέλα. Αλλά έγραψε ιστορία, αφού σαν σήμερα το 2005 κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι My Number One. Το δικό της Number One στα charts είχε και η Adele το 2011 σαν σήμερα. Ήταν το Rolling in the Deep.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Ορί και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Oh, the hits.

0: ψυχιάς. Αν θέλεις να κάνεις τα ψώνια σου εύκολα, γρήγορα και όπως ακριβώς τα θέλεις, μπες στο e-shop των My Market, στο mymarket.gr. Με την εγγραφή σου στο e-shop, ξεκλειδώνεις αυτόματα εκπτωτικό κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Θα βρεις όλη την ποικιλία των My Market, από φρέσκα, ζυγιζόμενα και είδη κοπής, μέχρι ό,τι χρειάζεσαι για το ψυγείο σου. Και όχι μόνο. Και μάλιστα, μπορείς να γράψεις τα σχόλια της προτιμήσεις σου για να στα διαλέξουν ακριβώς σαν να ήσουν εσύ στο κατάστημα. Και φυσικά, επιλέγεις εσύ πώς θα λάβεις τα ψώνια σου. Στην πόρτα σου με προγραμματισμένη παράδοση, σε μόλις μία ώρα με την υπηρεσία Speedy ή με παραλαβή από το κατάστημα. Κάνε και εγγραφή στο newsletter για να μην χάνεις τα κουπόνια και τις προσφορές που ετοιμάζουμε αποκλειστικά για εσένα και όλα τα νέα για τις σούπερ τιμές και τους μεγάλους διαγωνισμούς των My Market.
1: Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.

0: επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33, και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030, και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά, και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI, με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό, για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Radio DJ, the hits only station.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Τα πρώτα καλοκαιρινά dance anthems έχουν αρχίσει να βγαίνουν και ένα από αυτά που μάλλον θα ακούσουμε πολύ είναι το Disco Cherry του Purple Disco Machine. Ας το ακούσουμε. Ο Ed Sheeran και ο Martin Garrix ενώνουν τις δυνάμεις τους και μας παρουσιάζουν το Repeat It. Ας πάρουμε μια ιδέα. Νέο τραγούδι για την Αλεξάνδρα Σταν. Η Ρουμάνα τραγουδίστρια που έκανε παγκόσμια επιτυχία την προηγούμενη δεκαετία με το Saxo Beat κυκλοφορεί το Fire. Ας το ακούσουμε.

0: Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Radio DJ.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sinsay, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks, γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
5: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο, το Parks. Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το

0: Καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ, στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
2: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
3: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47, τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
6: Ψήφρεμ είσαι. Τα χαλιά τα είδες.
7: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
7: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος. Continuous hit music.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns. The Legend Returns.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
7: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33, και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030, και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και

0: πρωί, το καταλαβαίνεις.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Φρόντζου, Παρασκευή, 12 Ιουνίου, στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά. Το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
7: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr/radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr/radio.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβος-γνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Δεν υπάρχει άλλος σαν

0: Ενώ σου, Radio Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα 5η, 21 Μαΐου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Rolling Stones, Adam Lambert και Cascade. Επίσης θα πάμε 15 χρόνια πίσω στο 2011 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Kid Laroi και επίσης

Αυτός ήταν ο Kid Laroi, θυμίζει πάρα πολύ Michael Jackson το κομμάτι αυτό. Ήταν το Pieces στο New Music Show και ηχογραφημένο σε μια περίοδο εξαιρετικής δημιουργικότητας, το Foreign Tongues, το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, πήρε σάρκα και οστά σε λιγότερο από ένα μήνα στα Metropolis Studios στο δυτικό Λονδίνο. Ο Mick Jagger και η παρέα του επανενώθηκε με τον Andrew Watt, ο οποίος ηγήθηκε και στην προηγούμενη δουλειά τους. Το track ηχογραφήθηκε σε ένα κινητό στούντιο που έστησε η μπάντα σε μια βίλα στη Γαλλία, θέλοντας να αναβιώσουν την ατμόσφαιρα των ηχογραφήσεων που είχαν στο θρυλικό Exile on Main Street. Πρώτο σίγγλ είναι το In the Stars που έρχεται τώρα, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Πέμπτη στο New Music Show.

Teddy Swims και νέο single Mr. Know It All στο New Music Show και πάντως στον Adam Lambert και το It's You Alive, το οποίο μας βάζει στον σκοτεινό κόσμο που θα καθορίσει μεγάλο μέρος στο επερχόμενο άλμπουμ του. Ο καλλιτέχνης που έγινε γνωστός από το American Idol ήθελε να δημιουργήσει τραγούδια που να θυμίζουν τη μουσική που τον επηρέασε καθοριστικά τη δεκαετία του 90 και στις αρχές του 2000. Ονόματα όπως οι Nine Inch Nails, η Björk, ο Prince αλλά και η Daft Punk και George Michael είναι μόνο μερικοί που ενέπνευσαν τον ήχο του. Ανυπομονώ αλήθεια να δω τι μας ετοιμάζει. Στο συγκεκριμένο track, ο Adam Lambert πιάνει μια νότα που κράτησε πάνω από 12 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης, αφήνοντας τους παραγωγούς στο στούντιο άφωνους. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Πέμπτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Check, Petco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιόνινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
2: Ψήφρεμε είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
3: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
2: Και τούρτες παντού.
3: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
2: Αυτό είναι χειροποίητο.
3: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
3: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
5: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
6: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
7: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Πέμπτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. DJ Flux One και My Name is Aaron. Και πάτε τώρα στην Μικάελα Γκέιερ, την Καναδή δημιουργό που ξέρει να μετατρέπει την μελαγχολία σε τέχνη, η οποία επιστρέφει με το Hotline και μας θυμίζει ότι μερικές φορές η πιο δύσκολη κλίση είναι αυτή που δεν κάναμε ποτέ. Το τραγούδι γράφτηκε ένα βράδυ που ίδια ένιωθε απομονωμένη παρά τα χιλιάδες μηνύματα στην οθόνη της. Η Μικάελα είναι εκπαιδευμένη χορεύτρια μπαλέτου, κάτι που φαίνεται στον τρόπο που κινείται στο βίντεο της και στο ρυθμικό τρόπο που δομεί τις μελωδίες της. Η 26χρονη είναι από τους artists του Watch της χρονιάς για το Spotify, ενώ αυτό το καλοκαίρι θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να ανοίξει την περιοδεία της Marina. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Charlotte Carden και αγαπημένο The Way We Touch στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2011, όταν το Rolling in the Deep της Adele ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ της 21. Το έγραψε η ίδια μαζί με τον Paul Epworth σε ένα μόνο απόγευμα. Ήταν η αντίδρασή της όταν της είπαν ότι η ζωή της ήταν βαρετή, μοναχική και άθλια μετά το χωρισμό της. Προσβλήθηκε πολύ και το έφτιαξε ως ένα είδος άντε από εδώ. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στην κορυφή σε 12 χώρες και έγινε το πρώτο της νούμερο 1 στην Αμερική, όπου έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Ήταν το 5ο πιο εμπορικό digital single σε όλο τον κόσμο εκείνη τη χρονιά και πλέον είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα όλων των εποχών. Κέρδισε 3 Grammy ενώ το κλιπ έλαβε 3 βραβεία στα MTV Awards. Το Cute ανέδειξε ως Best Track, ενώ το Rolling Stone το είχε στην λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών στη μουσική. Το Rolling in the Deep λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 3 φορές διαμαντένιο στη Βραζιλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 15 χρόνια.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns. The Legend Returns.
2: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera. Hybrid Electric. Με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
8: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες και σίγουρα μία από αυτές είναι και αυτή εδώ. Loco Loco από Γκόρτο και Ρενιέρ Ζόνεβελτ. Και τους τελευταίους μήνες ο Open T Late δούλευε εντατικά στο στούντιο για να ολοκληρώσει το νέο του άλμπουμ, το οποίο είναι έτοιμο πλέον. Η καινούργια του δουλειά αναμένεται μέσα στο 2026 και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το single Hold On To Me. Το track είναι σε συνεργασία με τον Jay Sean, τον οποίο γνώρισε από κοντά για πρώτη φορά στα γυρίσματα του βίντεο. Ο παραγωγός ταξίδεψε μέχρι το Los Angeles για τις ανάγκες του κλιπ. Το single έρχεται τώρα εδώ στο New Music Show.

Hanks και Boys Noize το Getaway και ώρα τώρα για το Forgotten ελληνικό hit. Ο Ettoston έχει μπει στη λίστα του DJ Mag για δύο συνεχόμενες χρονιές και έχει βγάλει πάνω από 150 τραγούδια με διαφορετικά είδη μουσικής. Επίσης έχει γράψει μουσική για soundtracks, ντοκιμαντέρ και έχει ασχοληθεί και με την παραγωγή video clips. Όλα αυτά τα έκανε πριν ξεκινήσει την πρόθεση του brand name του στην Ελλάδα, στην οποία έκανε την πρώτη του επιτυχία με το dance hit For Eternity. Στα φωνητικά είναι ο Γκάλος Γκαλάβης από το Miami. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: υπάρχουν νυχτές που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο Έλτι, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο πάρτι. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
5: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
6: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
5: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
6: Τι εννοείς?
5: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
6: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
7: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα. Τηλέφωνο 26-513-12-439. Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
8: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
9: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26513 12439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online. 89.6 Radio DJ.
10: Hi, this is Ariana Grande.
11: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
12: What's up, guys? I'm Alex.
13: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
14: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
15: It's Ozier. It's Ozier.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Boudzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Πέμπτη είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026, όπως αυτή εδώ. Ήταν το Gone Gone Gone από David Guetta, Teddy Swims και Tones and I. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 21 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος ημιτελικός της Eurovision εκείνης της χρονιάς. Το φαβορί της βραδιάς αλλά και του διαγωνισμού, το Heroes του Mans Zemmerlo, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό ως πρώτο στη βαθμολογία. Δύο μέρες μετά ψηφίζεται ως το καλύτερο τραγούδι της Ευρώπης. Μπορεί να ακολούθησαν αρκετές επιτυχίες, αλλά η καριέρα του στιγματίστηκε πέρσι με την αίτηση διαζυγίου που υπέβαλε σύζυγός του Mans Zemmerlo, κατηγορώντας τον για τοξική και κακοποιητική συμπεριφορά. Απορώ πραγματικά ποιος ήταν ο Hero μέσα στο σπίτι του.

Songbird και νέο single Home Wrecker στο New Music Show και ο θρυλικός Cascade συναντά τον πρωτοπόρο της τέκνο Layton Giordani και την εκρηκτική Natalie James στο επίσημο anthem του EDC Las Vegas που λέγεται Meet Me Again. Αυτό είναι και το πρώτο single από το επερχόμενο album Origin του Cascade. Η συνεργασία ξεκίνησε όταν ο παραγωγός άκουσε ένα remix του Giordani και ταυτόχρονα ένα viral cover της Natalie James στο TikTok. Σκέφτηκε ότι το πάντρεμα της τέκνο ενέργειας με μια τέτοια pop φωνή θα ήταν το Game Changer. Το track ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια του Coachella, όπου και οι τρεις καλλιτέχνες βρέθηκαν μαζί στο στούντιο για 48 ώρες συνεχόμενα μέχρι να πετύχουν την τέλεια ισορροπία στο drop. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Πέμπτη στο New Music Show. Sleep.

Ήταν το New Music Show σήμερα 5η 21 Μαΐου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία και σήμερα Charlie Gere και My Madonna. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: καλοκαιρινή μόδα H&M, LC Waikiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο το Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Το Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη, Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
6: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzu, Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265-10-027-33 και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265-10-27-030 και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896

0: και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
1: Σε ηχρεμήσει. Τα χαλιά τα είδες.
2: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά.
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
8: Εντάξει, ξεκάθαρα.

0: Ιωάννινα. Μην κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, κάντε καλύτερα ζωή σας το ποδήλατο. Το ποδήλατο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης στις 21 Μαΐου του 1819 σαν σήμερα. Δηλαδή έχει μακρά ιστορία. Μακρά ιστορία έχει και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 σαν σήμερα. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου δεν έχει μακρά ιστορία, είναι νέα η κοπέλα. Αλλά έγραψε ιστορία, αφού σαν σήμερα το 2005 κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι My Number One. Το δικό της Number One στα charts είχε και η Adele το 2011 σαν σήμερα. Ήταν το Rolling in the Deep.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. This is Radio DJ.

0: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, χαρτοπολίου ή οικιακές συσκευές, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στο πλαίσιο στα Ιωάννινα. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% επιστροφή για αγορές αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr/επιστροφή.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά, το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει στο LT, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party, γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο, The Legend Returns.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα Ιωάννινα, Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
6: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Φαντάσου ένα SUV με τους μεγαλύτερους χώρους. Αυτόματο κυβότιο. Υβριδικό ή αμυγός ηλεκτρικό στην ίδια τιμή. Νέο Opel Frontera Hybrid Electric με 22.900 ευρώ. Ό,τι φανταζόσουν σε ένα SUV. Απόλυτη γερμανική αξιοπιστία.
2: Tollis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ο ιδιοκτήτης της Nvidia, της εταιρείας που κατασκευάζει τις κάρτες γραφικών και το hardware που χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, είπε ότι έφτασε η ώρα που τα αυτοκινούμενα οχήματα είναι έτοιμα για να κατακτήσουν τον κόσμο. Συγκεκριμένα ανακοίνωσε συνεργασία με 4 μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες με τις οποίες θα αναπτύξει τα ρομποταξί, δηλαδή ταξί ρομπότ χωρίς οδηγό, όπου θα μπαίνει ο πελάτης και θα τον πηγαίνουν μόνα τους στον προορισμό του. Σύγκρινε μάλιστα την ανακοίνωση αυτή σαν την πρώτη εμφάνιση του ChatGPT, μόνο που από όσο ξέρουμε το εν λόγω μοντέλο δεν είναι και τόσο αξιόπιστο. Ευχόμαστε να μην συμβεί το ίδιο και στα ρομποταξί. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και μεγαλύτερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Radio DJ. DJ. Radio DJ. Always fresh.
2: I love this station.
3: They're always on.
4: I listen all

0: Για καλοκαιρινή μόδα, H&M, LCY Kiki, Sensei, Pepco, check. Για γυμναστική πριν την παραλία, Intersport, check. Για να κάνεις τη βεράντα σου καλοκαιρινή όαση, IKEA, check. Για ομπρέλες, κουβαδάκια, παιχνίδια, Jumbo, check. Για όλα τα απαραίτητα του σπιτιού, The Mart, check. Εσύ έχεις τσεκάρει το εμπορικό πάρκο Top Parks? Γιατί εκεί θα βρεις τα πάντα για το καλοκαίρι και με δωρεάν πάρκινγκ. Top Parks, στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33, και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030, και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος, και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα και το πρωί το καταλαβαίνεις.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, Κόνιτσα και Πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
4: Γιώργο, πού είσαι?
5: Έρχομαι!
4: Μα γιατί αργείς?
5: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
4: Ποια απ' όλα?
5: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
4: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
1: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
6: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
1: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
6: ξεκινά από εδώ.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και ξεκλείδωσε αμέσως εκπτωτικά κουπόνια. Κάνε εγγραφή στο mymarket.gr και κέρδισε 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. Διάλεξε από τη μεγάλη ποικιλία των My Market, γράψε τις προτιμήσεις σου και εμείς τα ετοιμάζουμε για σένα. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
1: Υπάρχουν νύχτες που δεν ξεχνιούνται. Και υπάρχει ένα όνομα που έγινε θρύλος. Μονοπόλιο. The Legend Returns. Για μία και μόνο βραδιά. Το μονοπόλιο ξαναζωντανεύει. Στο Έλτι, στο κέντρο των Ιωαννίνων. Και το πιο σημαντικό, εκεί θα βρίσκονται όλοι. Οι άνθρωποι που δούλεψαν, γέλασαν, ξενύχτησαν και έγραψαν ιστορία όλα αυτά τα χρόνια στο μονοπόλιο. Σάββατο, 23 Μαΐου, ώρα έναρξης, 10.30 το βράδυ. 90's μουσική, old school vibes και μια νύχτα γεμάτη αναμνήσεις. Μονοπόλιο Party. Γιατί οι θρύλοι δεν χάνονται ποτέ. Σάββατο, 23 Μαΐου, LT. Μονοπόλιο. The Legend Returns.
2: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
4: We don't stop the music.

0: Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: My name's Cyril. Ich bin Robin Schulz.

0: Ο Απόλ. Ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Γιάννενα, powered by Coca-Cola. Θέατρο AIM Frontzou. Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 9.30. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions.
1: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο αγαπημένος σου σταθμός σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο delta360.gr / radio, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής στο μεγάλο διαγωνισμό των ανώτερων σχολών Δέλτα. Μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό στο delta360.gr /radio.
2: Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Παρασκευή, τις απογευματινές ώρες, αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες, αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Πέμπτη, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.

Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη.

0: Τηλέφωνο 2651 4090 04 Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Γίνε πελάτης στο e-shop των My Market και απόλαυσε επιπλέον προνόμια. Με την εγγραφή σου στο mymarket.gr ξεκλειδώνεις αυτόματα κουπόνι αξίας 10 ευρώ για την πρώτη σου online παραγγελία. mymarket.gr. Εύκολα, απλά, online.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή. Στη Στρομέκο, τα στρώματα και τα μαξιλάρια ύπνου είναι σχεδιασμένα για πραγματική ξεκούραση, σωστή στήριξη και ποιότητα που αντέχει στο χρόνο, ενώ παρέχουν και ιατρικές πιστοποιήσεις. Στα Ιωάννινα θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 265 10 027 33. Και στη Χαριλάου Τρικούπη 1, τηλέφωνο 265 10 27 030. Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Ποσειδώνος 50, Άλιμος. Και στο www.stromeco.gr. Στρομέκο, γιατί όταν κοιμάσαι σωστά, ζεις καλύτερα. Και το πρωί το καταλαβαίνεις.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Ξεκίνησαν τα μαθήματα στο πανεπιστήμιο και δεν έχω καθόλου ψυχολογία.
5: Τουλάχιστον εσύ πέρασες χρηματοοικονομικά, εκεί που ήθελες. Εγώ έχω τις Πανελλήνιες μπροστά μου και θέλω να σπουδάσω marketing. Άντε να το πιάσεις.
4: Α, όσο γι' αυτό, είχα καλή προετοιμασία.
5: Τι εννοείς?
4: Theory Economics, αγαπητέ. Το φροντιστήριο με την απόλυτη εξειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες. Προετοιμασία από Δευτέρα Λυκείου. Για μαθητές ενιαίου Λυκείου, τέταρτου πεδίου, σπουδών οικονομίας πληροφορικής, αλλά και ΕΠΑΛ σπουδών διοίκησης και οικονομίας. Καλά που μου το θύμισες. Υπάρχουν και φοιτητικά τμήματα. Αναλαμβάνουν και εκπόνηση εργασιών. Ξαφνικά μου ανέβηκε η ψυχολογία.
5: Κάτι μου λέει πως με Theory Economics θα μπούμε στη σχολή. Με Theory Economics θα πάρουμε και το πτυχίο.
6: Theory Economics. Υπεύθυνος Άκης Οικονόμου. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος, πάνω από τα γυναικεία Ζάρα.
7: Τηλέφωνο 26-513-12-439.
8: Βρείτε μας στο Facebook και Instagram Theory Economics.
9: Από τη θεωρία στις σπουδές οικονομίας.
10: Οι εγγραφές για τα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Δευτέρας Λυκείου ξεκίνησαν. Τηλεφωνήστε στο 26-513-12-439 για μία θέση στα ολιγομελή τμήματα. Και μην ξεχνάτε, όλα τα μαθήματα γίνονται και online.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μην κάνετε τη ζωή σας ποδήλατο, κάντε καλύτερα ζωή σας το ποδήλατο. Το ποδήλατο έκανε την εμφάνισή του στους δρόμους της Νέας Υόρκης στις 21 Μαΐου του 1819 σαν σήμερα. Δηλαδή έχει μακρά ιστορία. Μακρά ιστορία έχει και η FIFA, η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου που ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1904 σαν σήμερα. Όσο για την Έλενα Παπαρίζου δεν έχει μακρά ιστορία, είναι νέα η κοπέλα. Αλλά έγραψε ιστορία, αφού σαν σήμερα το 2005 κέρδισε την πρώτη θέση στη Eurovision με το τραγούδι My Number One. Το δικό της Number One στα charts είχε και η Adele το 2011 σαν σήμερα. Ήταν το Rolling in the Deep.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Oh.

0: όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.